0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961.

από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: ο Kiss. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
2: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Kiss 10 στη σειρά.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Kiss. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
3: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
2: Και
3: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
3: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
2: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
5: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
6: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
5: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
6: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστήριων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου. Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
7: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
6: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
7: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
8: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
9: Η Σοφία.
10: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών, η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
11: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
10: Αγγλικά, η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
12: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
13: Παίζουμε τις επιτυχίες.
14: Και μας αρέσει.
13: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 και Viber 6970-888-961. Ηλεκτρικά Καρβελάς. Το περιμένεις πώς και πώς. Τώρα μπορείς να το αποκτήσεις πρώτος.
1: Το νέο iPhone 18 έρχεται και οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν. Μην περιμένεις να εξαντληθεί. Έλα σε ένα από τα καταστήματά μας και προπαράγγειλε το χρώμα που θέλεις. iPhone 18 Pro και 18 Pro Max. Προπαράγγειλε το δικό σου τώρα.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά.
3: Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση,
2: έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή.
4: Kiss 961.
2: Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κερμεζιώτης Φίτρονες Καφέ και Μπέιμπιλίνο είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2,52 ευρώ και φίτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νέσκαφε Κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Τυρί Γκούντα 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με δύο συσκευασίες Μπέιμπιλίνο κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
7: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
6: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη, μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
7: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
4: Και τώρα.
8: Και τώρα.
4: Και τώρα.
9: So, are you guys ready?
4: Όλες οι επιτυχίες, χωρίς διαφημίσεις.
8: 10

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Στο The Dirty Show που μόλις ξεκινά. Είμαι ο Μιχάλης Θεοδωράκης, μαζί μας σε λίγα λεπτά και η Εβίτα Δημητριάδη. Παρεούλα και αυτό το πρωινό μέχρι και τις 11. Δευτέρα σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου του 2026. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο να ευχηθούμε. Καλή σχολική χρονιά. Σήμερα είναι η μέρα που παίρνουν τα παιδιά τα βιβλία. Φαντάζομαι θα είστε και εσείς σε μια εγρήγορση όσοι είστε γονείς με μαθητές. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα λοιπόν να συζητήσουμε και για αυτό το θέμα. Το μόνο που εσείς, έχετε να κάνετε είναι απλά να ετοιμάσετε τα καφεδάκια, γιατί ξεκινάμε.
1: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 9.61. Δεν πέσετε.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν για να δούμε και την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά της σημερινής ημέρας. Δευτέρα 14 του Σεπτέμβρη του 2026. 257η ημέρα του έτους. Ανατολίδαμε στις 7 και 4 πρώτα λεπτά. Ενώ στις 7 και 36 έρχεται και η δύση του ηλίου. Βλέπουμε ότι ολοένα και μικραίνουν περισσότερο ημέρες. Ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Παγκόσμια ημέρα ατοπικής δερματίτιδας. Εθνική ημέρα ντόνατς με κρέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ημέρα του μηχανικού στη Ρουμανία. Ημέρα του ουκρανικού κινηματογράφου. Ενώ στο εορτολόγιο πολύ σημαντική η ύψωση του Τιμίου Σταυρού Αγίου Θεοκλέους του Μάρτυρος. Θεοκλής, Θεοκλέας, Θεόκλια, Σταύρος, Σταυριανός, Σταυράκιος, Σταυρής, Σταυρούλα, Σταυριανή, Σταυρίνα. Χρόνια σας πολλά που σήμερα έχετε την ονομαστική σας εορτή. Ήδη έχουν ξεκινήσει και τα πανηγύρια στον Τίμιο Σταυρό, στον Εσταυρωμένο. Παραμονή του Αγίου Βυσαρίωνος. Αυτά λοιπόν και από την ταυτότητα της ημέρας. Θα επιστρέψουμε σε λιγάκι για να σερβίρουμε το μενού.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

Εδώ είμαστε λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στον Νικόλα μου και την Ελευθερία μου που με ακούνε από το αυτοκίνητο πηγαίνοντας στο σχολείο για να παραλάβουν τα βιβλία. Καλημέρα σε όλα τα παιδάκια που μας ακούνε αυτή την ώρα, με τους γονείς και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε σήμερα στο μενού. 99χρονη ταξιδεύει με ένα σεκίδιο σε όλο τον κόσμο. Βέβαια. Τι έκανε ο Τεντόγλου? Νέο άλμα ρεκόρ. Στη Βουδαπέστη έδωσε ρέστα. Τα 5 πιο συνηθισμένα λάθη με το φαγητό σε πακέτο και πώς να τα αποφύγουμε. Μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στην παραλία της Θεσσαλονίκης και όλα τα ντράβαρα που τη συνοδεύουν, θα τα δούμε. Επιστροφή της Ελίν Διόν, παιδιά, με μια υπέροχη συναυλία και θα μάθουμε λεπτομέρειες. Πλήθος κόσμου για την αγρυπνία του Γιώργου Μαζονάκη, που σήμερα θα τελεστεί και η διαδικασία της κηδείας. Και όλα τα παρελκόμενα φυσικά γύρω από το θέμα αυτό. Θα δούμε πόσο πωλείται το σπίτι το οποίο πέρασε τα πρώτα του χρόνια ο Ντόναλντ Τραμπ. Γιατί οι αστροναύτες παθαίνουν δυσκολιότητα στο διάστημα. Ενδιαφέρον και αυτό το θέμα. Έφαγε και η Κέτι Γκαρμπή μία σούπα πάνω στη σκηνή της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου και θα δούμε πώς έγινε αυτό. Και φυσικά η Lady Gaga έγινε μανούλα και θα μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες. Αυτά και άλλα πολλά μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ.

0: Για να πάμε και μέχρι τα ταξικάντια να δούμε τι γίνεται σήμερα. Καλημέρα. Α, δεν το έχουν ακόμα σηκώσει. Για να δούμε τι γίνεται εκεί σήμερα. Αργούμε λίγο. 28-12-55-9-61 τρόπος επικοινωνίας με τον Κις και φυσικά το Viber, δεν ξεχνάμε, 6970-888-961 για τις καλημέρες και όχι μόνο. Και έχουμε και διαγωνισμό από ό,τι βλέπω. Είχαμε και την νικήτρια της Παρασκευής, θα ακούσουμε σε λίγο. Κοιμούνται στα ταξικάντια, τι γίνεται εκεί πέρα ρε παιδιά σήμερα? Πολύ ησυχία πέφτει. Έχουμε φυσικά τον αγαπημένο μας διαγωνισμό «Γνωρίζεις, κερδίζεις», όπου και σήμερα από ό,τι βλέπω θα συνεχιστεί με τρεις ακροατές που θα διεκδικήσουν τη θέση τους στη δικιά μας την κλήρωση. Για δίκλινη καμπίνα συν το αυτοκίνητο παρακαλώ, Ηράκλειο Πειραιάς, Ηράκλειο με την ANEC Lines, 28-12-55-961. Όταν ακούσετε τον ήχο του πλοίου θα μας καλέσετε τότε. Καλημέρα σας, πού είστε, μας ξεχάσατε, χαθήκατε, φύγατε?
1: Όχι, είναι Δευτέρα σήμερα. Καλή εβδομάδα. Έχουν ανοίξει και τα σχολεία.
0: Ορίστε, ορίστε. Τι άλλο
1: κάνετε?
0: Θέλουμε. Καλά είμαστε κι εμείς. Έχουν ανοίξει τα σχολεία και η Βίτα είναι εκεί, στα σχολεία ήδη, οπότε είμαι μόνος μου.
1: Α,
0: έχει
1: μάλιστα
0: πάει να παραλάβει βιβλία.
1: Καλή σχολική χρονιά σας εύχομαι.
0: Αμήν, σε όλους, παιδιά.
1: Σε όλους μας.
0: Αυτό.
1: Και στα παιδιά και στις μανούλες.
0: Και στους δασκάλους και σε όλους, παιδιά. Και στους δασκάλους, μην τους βγάζουμε
1: πίσω. Και στους δασκάλους, βεβαίως, βεβαίως.
0: Κίνηση έχουμε σήμερα, για πες μας.
1: Έχει πάρα πολύ κίνηση.
0: Mm-hmm.
1: Λεωφόρο 62 Μαρτύρων στο ρεύμα που πηγαίνει στο Γιώφυρο. Η παραλιακή στο ρεύμα που πηγαίνει στο Γιώφυρο. Από Εθνικό στο ρεύμα που πηγαίνει στο Γιώφυρο. Γενικά στο Γιώφυρο. Όσοι μπορούν να το αποφύγουν αυτό το κομμάτι, καλό θα είναι. Στον Αγιάννη το Χωστό στο ρεύμα που πηγαίνει προς Ηράκλειο, πάρα πολύ κίνηση.
0: Mm-hmm.
1: Στην γέφυρα της Κνωσού, όπως κατεβαίνουμε προς Κνωσού, στο δρόμο για το Βενιζέλιο και στην επιστροφή, στο δρόμο για το αεροδρόμιο, στον Κόμβο εκεί στην Ικάρου και Καζαντζίδη, στη Μιλτιάδη Καράτζη, στο δρόμο για το λιμάνι, έχει πάρα πολύ κίνηση σήμερα.
0: Στο ΒΟΑΚ στην Εθνική που για κάποιο
1: και
0: λόγο έχουμε κράνει
1: τώρα, ναι,
0: το διπλό,
1: ναι,
0: ρεύμα σε ένα ρεύμα και γίνεται της κακομοίρας, παιδιά, από χθες δηλαδή το πρωί που
1: χαμός,
0: πέρασα εγώ.
1: Χαμός, είναι, πρέπει να πηγαίνουν πάρα πολύ αργά.
0: Πρέπει γενικά να φεύγουμε μία ώρα πριν από την προκαθορισμένη ώρα που θα φεύγαμε υπό άλλες συνθήκες για να πάμε στις δουλειές μας, παιδιά. Δηλαδή η κατάσταση έχει ξεφύγει τελείως και δεν υπάρχει κανένας έλεγχος και κανένα χρονοδιάγραμμα για να ξέρουμε κι εμείς μέχρι πότε και τι θα γίνει, έτσι. Κανένας υπεύθυνος να βγει να μας μιλήσει υπάρχει, να ξέρουμε τι γίνεται? Δηλαδή τώρα βλέπω ότι έχουν κλείσει το δρόμο στην Εθνική προς Άγιο Νικόλαο το ρεύμα και κοντά στο βενζινάδικο στην Εθνική. Πριν το κταίο δηλαδή.
1: Ναι, πάνω από τον καρτερό.
0: Πριν το κταίο. Δεν βλέπω όμως έργα να γίνονται. Έργα δεν βλέπω να γίνονται.
1: Μέχρι το κοκκίνι φτάνει εκεί. Εντάξει, Δευτέρα είναι, ναι, σήμερα. Θα πιάσω να δουλειά.
0: Λες να ξεκινήσουμε σήμερα? Δηλαδή μία εβδομάδα πριν τα κλείσουμε. Μία εβδομάδα, τέσσερις μέρες που ήταν πριν κλειστός. Χωρίς να γίνεται τίποτα. Απλά σου λέει συνηθίστε την ταλαιπωρία χωρίς να γίνεται τίποτα γιατί θα γίνεται και τα επόμενα πέντε χρόνια. Έχω αυτή την αίσθηση. Τέλος πάντων. Ποιο νοσοκομείο εφημερεύει σήμερα?
1: Το Πανεπιστημιακό.
0: Αχρίαστο να είναι, λαϊκή.
1: Στην Αγία Βαρβάρα στα Καμίνια.
0: Ωραία, δώσε μας και τρόπους επικοινωνίας.
1: 281-0361-362, 281-0361-363 και το πενταψήφι 18300.
0: Να έχεις μια υπέροχη ημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα
1: να
0: πολύ.
1: Να είστε καλά και εσύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Kiss 961.

0: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, 8 και 29 λεπτά, στην παρέα του Kiss 961. Λαβύρινθος θα πεζά στην παρέα μας και σήμερα για εσάς που ετοιμάζετε το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα, οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση. Ένας τεράστιος υπερσύγχρονος χώρος με την τελευταία λέξη τεχνολογία σε βίντεο wall, σε ήχο και σε φωτιστικά εφέ, για να μπορέσετε να κάνετε ένα σύγχρονο event. Πολύ μεγάλη χωρητικότητα ο Λαβύρινθος και προσαρμόζεται κάθε φορά ανάλογα με τα άτομα που θα έχετε στην εκδήλωσή σας. Και πανέμορφη εκκλησίτσα σας περιμένει για τα μυστήρια και ένας τεράστιος παιδότοπος για τους μικρούς μας φίλους. 28 17 43 5 45, καλείτε για να μάθετε λεπτομέρειες, να ρωτήσετε διαθέσιμες ημερομηνίες και ό,τι άλλο σας ενδιαφέρει. Λοιπόν, είναι 8 και 30 ακριβώς η ώρα. Θα πρέπει να πάμε στο break των 8 και 30 για να επιστρέψουμε αμέσως μετά. Να δούμε σήμερα τι μας γίνεται με τον καιρό μας και φυσικά να ξεκινήσουμε την επικαιρότητα.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Τηλεόραση LG 50 inch on. Τεχνολογίας Nano Cell. Smart με AI. Μόνο 379 ευρώ. Τηλεόραση LG 65 inch on. Τεχνολογίας 4K. Smart με AI. Μόνο 509 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 75 inch on. Τεχνολογίας Mini LED 144 Hz. Smart. Μόνο 849 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικά και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2 και 12. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
9: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
8: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
10: Τι να είναι το CNC.
11: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
13: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, περίοδο 14 στα Χανιά.

0: Κυριακής 9.61. Ο καιρός.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 8 και 39 πρώτα λεπτά η ώρα στον Κις, για να ρίξουμε τη ματιά μας και στον καιρό. Σήμερα λοιπόν, ξεκινώντας με το Ηράκλειο, η θερμοκρασία η ελάχιστη θα είναι στους 21, ενώ η μέγιστη στους 28 βαθμούς, κάπου εκεί στις 2 το μεσημέρι. Ηλιοφάνεια βλέπουμε, με τους άνεμους να πνέουν από ό,τι φαίνεται βόρειο μέχρι τα 3 μποφόρ. Δεν θα έχουμε πολύ έντονους ανέμους. Πηγαίνοντας στη διπλανή Ποριστό, Ρέθυμνο, από 18 έως 27 η θερμοκρασία, πάλι με 3 μποφόρ βόρεια άνεμη, ηλιοφάνεια και εκεί, 26 θερμοκρασία η μέγιστη. Στα Χανιά, μέχρι 29 θα φτάσει από ό,τι φαίνεται η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα, με ηλιοφάνεια και εκεί. Γενικά από ό,τι φαίνεται στην Κρήτη ηλιοφάνεια θα έχουμε όλη σχεδόν την ημέρα σήμερα. Κάτι βροχούλες βλέπω εκεί κοντά στην Τετάρτη να έρχονται. Τετάρτη, Πέμπτη, θα τα δούμε φυσικά αναλυτικά και τις επόμενες ημέρες. Πηγαίνοντας τώρα στον Άγιο Νικόλαο, από 21 έως 28 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα, με ηλιοφάνεια και εκεί, βόρειο ανατολική η άνεμη, 3 μποφόρ και εκεί η άνεμη. Πάλι από Τετάρτη που είπα πριν θα χαλάσει ο καιρός και από ό,τι φαίνεται θα αφορά όλο το νησί μας. Στη Σιτία, αντίστοιχα, μέχρι 27 θα φτάσει ο υδράργυρος, 21 βαθμούς η ελάχιστη. Βόρειο δυτικούς ανέμους βλέπω να έχουν εκεί, με μέγιστη ταχύτητα τα 3 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα τώρα τι γίνεται. 22 βαθμούς η Αθήνα αυτή την ώρα, με συννεφάκια, 24 η Λαμία, 21 η Θεσσαλονίκη, 16 η Κοζάνη, 22 η Κεφαλονιά, 18 η Καλαμάτα, 25 βαθμούς τα Κύθυρα, 26 η Ρόδος, 23 η Σάμος, 20 βαθμούς η Λίμνος και 21 η Μυτιλίνη. Γενικά σε όλη τη χώρα σήμερα έχουμε ηλιοφάνεια, με κάποιες πολύ αραιές έτσι συννεφιές να κάνουν τις βόλτες τους, χωρίς όμως φαινόμενα βροχής. Με μία βόλτα προς τα έξω θα σας πω σήμερα Αφγανιστάν, όπου στην πρωτεύουσά του την Καμπούλ ο υδράργυρος με ηλιοφάνεια αγγίζει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Δέντορ, λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λοιπόν, να καλημερίσω στην παρέα μας και σήμερα το αγαπημένο μας Ηράκλειο Bowling Center. Κάντε strike στη διασκέδαση στο νέο ανακαινισμένο Ηράκλειο Bowling Center, όπου η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Πρώτοι στην Ελλάδα έφεραν από την Αμερική τις πιο προηγμένες μηχανές bowling με νέους χώρους και τα πιο νέα ηλεκτρονικά παιχνίδια στο ανανεωμένο Ηράκλειο Bowling Center. Φυσικά, ακριβώς δίπλα θα βρούμε και το πιο μοντέρνο πεδότοπο, το Fun Factory, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ για να διασκεδάσει, παιδιά, όλη η οικογένεια. Η Κάρου και Εθνικής Αντιστάσεως, εδώ στην πόλη μας στο Ηράκλειο, και στο 28 13 44 4 14 μπορείτε να κάνετε και τις ερωτήσεις σας για τα γενέθλια των παιδιών και τα λοιπά, ξέρετε. Λοιπόν, με τι να ξεκινήσω δεν ξέρω σήμερα πραγματικά, αλλά από ό,τι φαίνεται το θέμα το οποίο σήμερα μονοπολεί το ενδιαφέρον είναι η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη. Ήδη από χθες το βράδυ άνθρωποι κάθε ηλικίας, μικροί και μεγάλοι, αποχαιρετούν τον αγαπημένο τους καλλιτέχνη. Γύρω στις 7.30 κατέφτασε το φέρετρο με τη σωρό του Γιώργου Μαζωνάκη στην εκκλησία. Δεν φαντάζεστε, βασικά φαντάζεστε και πολύ πιθανό να έχετε δει κιόλας στο TikTok, το τι έγινε έξω από την εκκλησία. Ο κόσμος έφτασε από πάρα πολύ νωρίς εκεί. Δημιουργήθηκε το αδιαχώρητο, σε σημείο να μπει η αστυνομία στη μέση και να δημιουργήσει με κυκλειδώματα δρόμους για να μπορούν να κυκλοφορήσουν εκεί γύρω από την εκκλησία. Στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας είναι η εκκλησία. Χειροκροτούσαν, τραγουδούσαν, χαμός, κινητά, βίντεο, live, μεταδόσεις, ο κακός χαμός. Τώρα βέβαια θα μου πεις, πας σε μια κηδεία για να χαιρετήσεις ένα αγαπημένο σου καλλιτέχνη. Θα είσαι και όλη νύχτα με το κινητό να τραβάς βίντεο και φωτογραφίες. Τι να πω ρε παιδί μου, δηλαδή, και κάποια πράγματα θα πρέπει να έχουν λίγο περισσότερο τάκτ. 28 12 55 9 61, θέλω και φωνούλες να ακούσω. Ποιος θέλει να μας καλέσει να το δούμε και μαζί το θέμα μέχρι να έρθει η Εβίτα να πάρει τα βιβλία της. Σήμερα το μεσημέρι διαβάζω ότι στη μία θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία, όπου θα οδηγηθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης και στην τελευταία του κατοικία, με όλες φυσικά τις συνθήκες αδιευκρίνιστες ακόμη 100% για τον τρόπο που τελικά έχασε τη ζωή του. Και μάλιστα τώρα ανοίγει και ένα νέο κεφάλαιο. Όλες αυτές οι ιατρικές επεμβάσεις τύπου που γίνονται σε χώρους μη ιατρικούς 100% χωρίς να είναι κλινικές, κατά πόσον επιτρέπονται και κατά πόσον ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, που είναι υπεύθυνος για τις έρευνες, είχε κάνει σωστά τη δουλειά του, διότι και αυτά είναι τώρα θέματα τα οποία που ξαφνικά προκύπτουν μετά από αυτό το θάνατο. Έτοιμοι είμαστε να πάμε και στο break μας, σύντομο θα είναι, για να επιστρέψουμε αμέσως μετά με ακόμα περισσότερα.

0: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
1: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
2: Μα είναι βραδιά bowling.
1: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
2: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
0: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
2: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
3: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες για τα νέα προϊόντα Apple. Νέα iPhone 18 Pro και 18 Pro Max με τον πανίσχυρο επεξεργαστή A20 Pro και την ολοκένουργια κάμερα 48 MP με μεταβλητό διάφραγμα. Νέα Apple Watch Series 12 και Ultra 4 με ακόμα πιο εξελιγμένες δυνατότητες υγείας, άθλησης και έξυπνες λειτουργίες. Και τα νέα AirPods 5 με ενεργή ακύρωση θορύβου, προσαρμοζόμενο ήχο και μετάφραση σε πραγματικό χρόνο. Έλα στα καταστήματά μας. Κάνε τώρα την προπαραγγελία σου και απόκτησέ τα πρώτος, εύκολα, με το πλάνο δόσεων και σε 40 άτοκες.
4: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2,52 ευρώ και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
8: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
9: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
8: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: So easy, λοιπόν, εδώ είμαστε και επιστρέψαμε 8 και 54 λεπτά η ώρα εδώ στον Κι 961. Να ευχαριστήσουμε και το Λαβύρινθο στα πεζά που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Για εσάς που ετοιμάζετε το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα, οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, είτε είναι αυτή εταιρική είτε όχι. Ο Λαβύρινθος, ένας τεράστιος, υπερσύγχρονος, πολυτελής χώρος σας περιμένει, με έναν πανέμορφο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους, τεράστιο και αυτό, και μια πανέμορφη εκκλησίτσα για να φιλοξενήσει τα δικά σας μυστήρια. 28 17 43 545, καλέστε για να μάθετε πληροφορίες και λεπτομέρειες. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είχαμε την κλήρωση που μας πέρασε την Παρασκευή. Όλη την εβδομάδα με ερωτήσεις γνώσεων, με τον διαγωνισμό γνωρίζεις, κερδίζεις, μπήκατε στην κλήρωση. Και φυσικά ένας ήταν ο τυχερός ή τυχερή, δεν είμαι και εγώ σίγουρος, θα το τσεκάρω τώρα να το ακούσουμε μαζί το απόσπασμα. Και σήμερα θα γίνει αυτή η διαδικασία, οπότε θα έχουμε την κόρνα του πλοίου. Μόλις ακούσετε την κόρνα, παίζουμε με την δεύτερη γραμμή που θα βγει στον αέρα. Και φυσικά με ερωτήσεις γενικών γνώσεων, τύπου σωστό λάθος όμως, οπότε έχετε 50% πιθανότητα για να μπείτε σε αυτήν εδώ την κλήρωση. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι έγινε την Παρασκευή και ποιος ήταν ο νικητής ή νικητριά.
1: Ναι.
2: Εβίτα.
1: Καλησπέρα.
2: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
2: Καλά, πού βρίσκεσαι?
1: Είμαι σπίτι.
2: Μας ακούς?
1: Ναι, ναι, σας ακούω.
2: Εβίτα, σε λένε?
1: Εβίτα, ναι.
2: Δηλαδή σήμερα γιορτάζεις? Είναι από το Παρασκευή.
1: Ναι, είναι από το Παρασκευή.
2: Α, δεν πειράζει, τόσο, εμείς ένα χειροκρότημα θα το ρίξουμε ούτως ή άλλως, γιατί έχεις κερδίσει. Βρε Εβίτα μου, συγχαρητήρια. Μπράβο σου. Λοιπόν, Εβίτα από Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, διότι όπως κατάλαβες είσαι η νικήτρια της πρώτης κλήρωσης του διαγωνισμού μας και πρέπει να σε ενημερώσουμε ότι έχεις κερδίσει διπλά εκτοπλικά εισιτήρια σε Δίκλινη Γαμπίνα μαζί και με το αυτοκίνητό σου στη γραμμή Ηράκλειο Πειράς Ηράκλειο με την ΑΝΕΚ Lines.
1: Τέλεια.

0: εύκολο. Μπράβο όμως και που το βρήκες, ναι, ναι, ναι. Γιατί σε ακούω ότι είσαι και σε μικρή, είσαι μικρή ηλικία σου.
1: Είμαι 26, γίνομαι 26. Το Δεκέμβρη.
0: Άρα όταν είχε γίνει η κλωνοποίηση ήταν...
2: Ναι, ναι, δεν ήταν.
0: Ήταν. Οπότε β...
2: Εμείς το βλέπαμε στις ειδήσεις, γι' αυτό στο λέω. Ναι,
0: τώρα πλέον κυκλοφορούμε με το πι. Λοιπόν, β, με ποιο θα κάνεις το ταξίδι, παιδί μου?
1: Θα πω με το αγόρι μου.
2: Μπράβο. Το αγόρι σου είναι εκεί, μας ακούει.
1: Δεν είναι εκεί, αλλά μας ακούει.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Τέλεια, Εβίτα. Λοιπόν, να έχεις ένα καλό ταξίδι, να περάσετε υπέροχα που θα περάσετε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: If you don't

0: Move your body, εδώ είμαστε. Καλημέρα, Εβίτα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή σχολική χρονιά.
0: Καλή
1: εντάξει,
0: σχολική
1: επέστρεψα. Άφησα ένα πρωτάκι και ένα προνήπιο.
0: Πήρες βιβλία.
1: Θα πάρουν τώρα μόνοι τους βιβλία.
0: Τα έντυσες τα βιβλία.
1: Θα τα ντύσω. Βασικά,
0: τι θα
1: θέλω,
0: τα ντύσεις
1: θέλω να είμαι ειλικρινή. Δεν θα τα ντύσω εγώ, διότι δεν είμαι. Είμαι πολύ αδέξια. Ελπίζω να τα ντύσει ο μπαμπάς των παιδιών, ο Χρήστος.
0: Α, Χρήστο,
1: που
0: καλημέρα.
1: Είναι λίγο πιο λεπτολόγος.
0: Καλό ντύσιμο, ευχόμαστε.
1: Ναι. Μου έχουν πει βέβαια ότι υπάρχουν κάτι έτοιμα φύλλα διάφανα τέλος πάντων, που στη μέση έχουν ξεχωριστή κορδέλα που βγαίνει για να μπει ο κορμός.
0: Να κάτσει στη μέση και μετά τσαπ.
1: Τσαπ εύκολο μετά, κατάλαβες.
0: Πολύ καλό. Εγώ έχω ακούσει παιδιά ότι υπάρχουν και άνθρωποι που ντύνουν βιβλία.
1: Βεβαίως, αλλά εντάξει, να μην είμαστε υπερβολικοί. Να κάνουμε και κάτι για τα παιδάκια μας, ε.
0: Σκέφτομαι τώρα πώς είναι ο Λάκης Καβαλάς που ντύνει κόσμο. Υπάρχουν άνθρωποι που ντύνουν βιβλία.
1: Εγώ συμφωνώ, τα ακούω όλα. Απλά εντάξει, εμένα μου αρέσει τώρα λίγο αυτή η διαδικασία, ρε παιδί μου, είναι πολύ ωραία και για τη σχέση του παιδιού με το διάβασμα και με το γονέα.
0: Και με το βιβλίο, αν υπάρχει κάποια στιγμή.
1: Ναι, κατάλαβες. Δηλαδή θα δει το παιδί ότι τα βιβλία μας τα φροντίζουμε, τα ντύνουμε για να παραμείνουν καθαρά, να μην λερωθούν.
0: Μήπως γι' αυτό όμως τα έχουμε μάθει τα παιδιά να μην διαβάζουν έτσι με αυτόν τον τρόπο υποσυνείδητα. Σου λέει γιατί να τα ανοίξω το λερό στο χαλάσω. Άστο κυδημένο έτσι όπως είναι όμορφο και καινούριο. Κατάλαβες τώρα, μήπως με αυτόν τον τρόπο εμείς τα απομακρύνουμε τελικά τα παιδιά από τα βιβλία.
1: Όχι. Είναι ωραίο να τους μάθουμε να σέβονται τα βιβλία όπως τους μαθαίνουμε να σέβονται και τα παραμύθια. Δηλαδή, ας πούμε τώρα, εγώ σκεφτόμουν προχθές ότι παραμύθι να καταστραφεί, ας πούμε να το χαλάσουν. Έχω πολλά χρόνια από όταν ήταν κρυφάκια που
0: ήταν, δεν καταλαβαίνανε κιόλας.
1: Που ήταν αυτά τα χοντρά που είχαν όλα, ας πούμε, έτσι ξεσταχώσει. Αλλά γενικά πρέπει να μάθουν να τα αγαπάνε τα βιβλία.
0: Εννοείται ότι πρέπει να τα σέβονται. Και να τα διαβάζουν κυρίως.
1: Ναι. Και επίσης τώρα τα μικρά παιδιά μπορούν να πάρουν και κάρτα από την Βικελαία. Κάρτα μαθητή, πρέπει να έχει σαν μαθητές τέλος πάντων. Και μπορούν να πηγαίνουν και στη Βικελαία, τη δικιά μας εδώ τη δανειστική βιβλιοθήκη, να παίρνουν βιβλία να διαβάζουν.
0: Τι ωραίο.
1: Και να δανείζονται.
0: Τι ωραίο.
1: Και εντάξει, είναι ωραίο σαν συνήθεια, γιατί μπορεί κάποια στιγμή σε αυτή την πόλη να έχουμε μια ωραία βιβλιοθήκη για διάβασμα. Μπορεί.
0: Μακάρι, το ευχόμαστε όλοι.
1: Μπορεί να δημιουργηθεί.
0: Το ευχόμαστε ολόψυχα, παιδιά. Τι να λέμε τώρα.
1: Ναι. Οπότε καλό είναι όλα αυτά να τα κάνουμε λίγο-λίγο.
0: Λοιπόν, να πάμε Αθηναϊκή επιπλογραμμή για να την καλημερίσουμε κιόλα που και σήμερα είναι στην παρέα μας. Να βρω εγώ τα σκονάκια μου εδώ που τα έχω μπροστά μου και θα σας πάω κατευθείαν στο σαλόνι που είναι ο καμβάς της καθημερινότητάς μας. Άνεση, χαλάρωση, ζεστασιά με τα μοναδικά σχέδια της Αθηναϊκής επιπλογραμμής όπου δημιουργούν χώρους που μας αγκαλιάζουν καθημερινά, χαρίζοντας στιγμές χαλάρωσης, άνεσης αλλά και φιλοξενίας. Ένα ιδανικό σαλόνι σίγουρα θα το βρείτε στην τεράστια αυτή έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων στην Καμβάνου 27 και Ελευθέρνης δίπλα στο γήπεδο του Όφη. Αθηναϊκή κατ' οπαύλα επιπλογραμμή θα τη βρείτε στο Instagram. Λοιπόν, πιες καφεδάκι και επιστρέφουμε να ξεκινήσουμε επικαιρότητα.

0: Εδώ είναι λοιπόν, εδώ είναι και εδώ είμαστε. Για να συνεχίσουμε με επικαιρότητα. Λοιπόν, είπα που λες για την κηδεία του Μαζονάκη, θα γίνει σήμερα στη μία.
1: Ωραία, κάτι να πούμε δύο πράγματα ακόμα. Χιλιάδες κόσμου βρέθηκαν εχθές στην πλατεία της Νίκαιας.
0: Ήταν
1: απίστευτος ο κόσμος μέχρι αργά τη νύχτα που έμεινε στην αγρυπνία που έκαναν.
0: Πολύ πιθανό να έμεινα και όλος ο κόσμος εκεί μέχρι.
1: Όλη τη νύχτα, ναι.
0: Το πρωί.
1: Ήταν απίστευτο η κοσμοσυρωή. Ας ελπίσουμε, πραγματικά, ας ελπίσουμε να είναι ένα από τα τελευταία θύματα κομπογιαννητών γιατρών. Όμως, πολύ μεγάλη προσοχή και σε όλους εμάς, γιατί η ατομική ευθύνη του καθενός μας που μας οδηγεί σε ένα τέτοιο περιβάλλον είναι επίσης σημαντική. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εκεί έξω που συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Στο βωμό του κέρδους αψηφούν πραγματικά την ανθρώπινη ζωή. Η ελπίδα πουλιέται πολύ ακριβά, δυστυχώς, σε αυτήν τη χώρα. Και επειδή βλέπετε, είμαστε απροστάτευτοι, διότι και αυτοί οι εντός εισαγωγικών γιατροί
0: Υποστεί και έλεγχο.
1: Είχαν υποστεί ελέγχους από δύο φορές. Μπορεί και τρεις από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
0: Ναι.
1: Είχαν καλεστεί σε ημερίδες, όντας ανειδίκευτοι ή τέλος πάντων με πτυχία τα οποία ήταν αμφιβόλου προελεύσεως και ειδικότητες που δεν ξέρουμε τι και πώς, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά, είχαν καλεστεί από το Υπουργείο Υγείας, ας πούμε, σε ημερίδες για να μιλήσουν.
0: Ναι.
1: Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι στο βωμό του χρήματος πολλά πράγματα δεν ελέγχονται.
0: Ναι.
1: Και όπως είναι η ΑΔΕ που ελέγχει τους influencer για το αν έχουν κάνει διαφημίσεις χωρίς να έχουν πληρώσει φόρο ή να έχουν δηλώσει τα χρήματα, πολύ περισσότερο θα έπρεπε να υπάρχει ένας φορέας ο οποίος θα ελέγχει τα social media ανθρώπων που παίρνουν στα χέρια τους ανθρώπινες ζωές.
0: Και πουλάνε ευεξία.
1: Αυτοί οι άνθρωποι βγαίνανε νεότητα καθημερινά στα social media και πουλάγανε την πλασμαφαίρεση και δεν ξέρω εγώ τι άλλα πράγματα σαν λύσεις.
0: Σε ένα περιβάλλον κλινικής που δεν θυμίζει καν κλινική, έτσι.
1: Που θυμίζουμε. Δεν υπήρχε καμία ασφάλεια και καμία τίποτα.
0: Ναι.
1: Και όλα αυτά, και δεν είναι μοναδική, είναι πάρα πολλοί οι γιατροί και οι ειδικότητες που παρέχουν υπηρεσίες που δεν άπτονται της αρμοδιότητάς τους.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Οπότε πολύ μεγάλη προσοχή και από όλους εμάς.
0: Ακόμα και τα αθώα μπότοξ που λέμε, που λέγαμε.
1: Μα φυσικά και ένα αθώο μπότοξ πρέπει να στο κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πλαστικός χειρούργος, αν μη τι άλλο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί ένας ορθοπαιδικός, ένας make-up artist, ένας οδοντίατρος ή ένας οφθαλμίατρος να σου κάνει μπότοξ. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι στην ειδικότητά του. Ακόμα και αν το μπότοξ είναι για το μάτι της χήνας, ο οφθαλμίατρος για να βλέπει οφθαλμολογικά προβλήματα και όχι αισθητικά.
0: Θα πρέπει, αλλά αυτό λοιπόν το ξαναλέμε, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί που κυκλοφορούν και κάνουν μπότοξ στα σπίτια.
1: Εννοείται. Έτσι. Πρέπει να είμαστε πολύ υποψιασμένοι κι εμείς. Δεν είναι επειδή ο make-up artist σε βάφει να σου πει: έλα μωρέ να σου τεντώσω λίγο την μεσαία ρητίδα εδώ στα φρύδια, δεν ξέρω εγώ τι και εσύ να κάτσεις να στο κάνει. Πήγαινε σε έναν ειδικό. Διάβαζα προχθές ότι ακόμα και στο Ηράκλειο, εδώ στο Παγνί, ας πούμε, και στο Βενιζέλιο, αν όχι καθημερινά, εβδομαδιαία έχουν περιστατικά με νεκρωμένα τμήματα προσώπου από τέτοιου είδους υπηρεσίες.
0: Βέβαια, λογικό.
1: Που τα βλέπουν, ας πούμε. Επίσης θέλω να σου πω ότι η νεφρολογική, ο Σύλλογος Νεφροπαθών τέλος πάντων, έχει βγάλει ανακοίνωση εδώ και πολλές μέρες, όπου εξηγεί τι ακριβώς συμβαίνει με την πλασμαφαίρεση και πότε θεωρείται μία εξέταση τέλος πάντων που μπορεί να γίνει σε, όχι εξέταση,
0: τέλος πάντων,
1: μια διαδικασία που μπορεί να γίνει και σε ποιους απευθύνεται. Ναι, το έχει βγάλει αυτό και θα πρέπει το κοινό να ενημερώνεται. Όμως ρε παιδιά, να σας πω λίγο κάτι. Εσείς θα βλέπατε μια ανακοίνωση για την πλασμαφαίρεση, θα καθότανε κανένας από εσάς να το διαβάσει αν δεν είχε συμβεί όλο αυτό στο Μαζονάκι? Το πιο πιθανό είναι ότι το προσπερνούσαμε όλοι.
0: Ισχύει.
1: Πράγματα λοιπόν που αφορούν την υγεία μας και που μπορεί να σκέφτεσαι ότι μπορεί να σου χρειαστούν, είναι πιο σημαντικά να τα διαβάσεις από το τι έκανε η κάθε Τζέι Τούνι, ας πούμε, στην προσωπική της ζωή. Οπότε ας μένουμε κι εμείς να διαβάζουμε πράγματα τα οποία μπορεί να μας χρειαστούν. Γιατί υπάρχουν όλες αυτές οι ανακοινώσεις και όλα τα μέσα τις δημοσιεύουν.
0: Το μόνο σίγουρο είναι ότι ένας άνθρωπος έφυγε χωρίς λόγο τελικά, από ό,τι φαίνεται. Δεν ήταν δηλαδή να φύγει.
1: Ήταν σχεδόν άδικος ο θάνατός του, διότι ακόμα
0: ο
1: και η ανακοπή που συνέβη εκείνη τη στιγμή που γινόταν η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, αν είχε ακολουθηθεί το πρωτόκολλο να του παρασχεθεί μια σοβαρή κάρπα, να πάρουν τηλέφωνο αμέσως στο ασθενοφόρο να πάει και να μην περάσει όλος αυτός ο πολύτιμος χρόνος, μπορεί τα πράγματα να ήταν διαφορετικά.
0: Αυτό. Αυτό ακριβώς. Έχετε το νου σας, διότι θα επιστρέψουμε με παιχνίδι.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Για να σας δούμε, παιδιά. Να σας ακούσουμε βασικά, όχι να σας δούμε, να σας ακούσουμε θα θέλαμε. 28-12-55-9-61. Διαγωνισμός, γνωρίζεις, κερδίζεις. Να λέμε τώρα. Ναι, παρακαλώ, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς?
0: Καλά και εμείς, το όνομά σας?
1: Μαρία.
2: Πώς σας λέει, Μαρία, είσαι η πρώτη μας γραμμούλα, ε?
1: Ναι, ναι.
2: Ήρθες να θυσιαστείς.
1: Δεν πειράζει.
0: Εντάξει. Παίζουμε με τη δεύτερη. Σε ευχαριστούμε.
1: Εντάξει,
0: πολύ που μας κάλεσες.
1: Εντάξει, κανένα πρόβλημα, παιδιά.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε στην γραμμή που θα παίξουμε. Γεια σας.
3: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Καλά, μια χαρά.
0: Το όνομά σας?
3: Κατερίνα.
0: Κατερίνα,
2: Κατερίνα, εσύ έχεις ξαναπαίξει μαζί μας?
3: Ναι, παλιότερα.
0: Και από πού μας ακούς?
3: Τώρα Ηράκλειο, κοντά Μάχης Κρήτης.
0: Σε λίγο.
3: Σε λίγο.
0: Τώρα μας λες ότι είσαι εκεί.
3: Τώρα,
0: είσαι στον δρόμο, καθοδό.
3: Σε λίγο, πολύ κοντά από εκεί που είμαι τώρα.
0: Ωραία, μια χαρά. Έχεις περάσει από κανένα κλειστό δρόμο σήμερα, από κάτι περίεργο που να σε εκνεύσει?
3: Ευτυχώς όχι. Όχι, όχι, όλα όχι. Καλά.
0: Όλα καλά, εντάξει, μια χαρά.
3: Όλα καλά.
0: Λοιπόν, έχεις, λοιπόν, γνωρίζεις το διαγωνισμό μας, ξέρεις πως παίζουμε. Έχεις 5 δευτερόλεπτα χρόνο να μας απαντήσεις σωστό ή λάθος.
3: Ωραία.
0: Είσαι έτοιμη να παίξουμε?
3: Ναι.
2: Καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία.
3: Ευχαριστώ.
0: Το οξυζενέ χρησιμοποιείται για την αποχρωμάτιση των μαλλιών. Σωστό ή λάθος?
3: Σωστό.
0: Το σκέφτηκες λίγο παραπάνω, μου φαίνεται.
2: Δεν είσαι ξανθιά σίγουρα.
3: Κοίταξε, θα σου πω τώρα, γιατί το οξυζένε χρησιμοποιείται και για άλλους λόγους, ιατρικούς.
0: Ιατρικούς, ναι, ναι, ναι.
3: Οπότε εκεί ήταν λίγο μπέρδεμα.
0: Ναι. Αλλά χρησιμοποιείται από ό,τι φαίνεται και για το μαλλί.
3: Μαζί με κάτι άλλο όμως.
0: Να το ξανοίξει. Εσύ, τι χρώμα μαλλιά έχεις?
3: Χάλκινα.
0: Α, όχι φυσικά, φαντάζομαι.
3: Όχι, όχι.
2: Βαμένα. Αλλά οπότε και εσύ δεν χρησιμοποιείς οξυζενέ?
3: Χρησιμοποιώ, πώς δεν χρησιμοποιώ.
0: Το χάλκινο. Βεβαίως. Τώρα σκέφτομαι πώς το έχει πει ηλιο Βασίλη μας Σαντορίνης.
2: Θα μπορούσε, θα μπορούσε.
3: Ναι, κάπως.
0: Η αγαπημένη μας η Έλενα, η κόκκινη Φεράρι. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία.
3: Ωραία, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, καλή σου μέρα.
2: Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα. Το θυμήθηκα ποιο ήταν. Τηγανιτό καρότο.
2: Τηγανιτό καρότο, έχεις δίκιο.
0: Αυτό,
2: αυτό ταιριάζει καλύτερα.
4: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
2: Listen.
4: Get ready. Let's go. Kiss, Kiss 961.
5: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: ούτε του παπά ούτε παιδιά. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και υπάρχει Φιαδίκη. Το έχουμε αντιληφθεί παιδιά, διότι η σούπα είναι ένα φαγητό που τρώγεται καυτό. Παγωμένο μου στο έφαγε η Κέτη Γαρμπή.
1: Παιδιά, η Κέτη Γαρμπή, τι έπαθε η δόλια, τι έπαθε.
0: Παιδιά, σε αυτή τη συναυλία, καταλάβατε ότι δεν έπρεπε να γίνει συναυλία. Έβρεξε.
1: Μα τι λες, βρε Μιχάλη μου, 300.000 άνθρωποι ήταν εκεί πέρα. Τι δεν έπρεπε να γίνει συναυλία.
0: Πέθανε ο Μαζονάκης, ρε παιδί μου. Πρέπει να... Όλες οι συναυλίες ακυρώθηκαν.
1: Κάνεις λάθος.
0: Του ρέμου έγινε.
1: Περίμενε. Δεν ακυρώθηκε καμία συναυλία. Αυτό ήταν. Είναι μεγάλο ψέμα. Δεν ακυρώθηκε καμία συναυλία.
0: Οι περισσότεροι καλλιτέχνες είπαν ότι σταματά. Η Λιόλιου σήμερα δεν θα κάνει συναυλία.
1: Σήμερα είναι η μέρα της κηδείας.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και ο Οικονομόπουλος δεν έκανε προχθές.
0: Δεν έκανε.
1: Όλες οι υπόλοιπες έγιναν κανονικά. Ο Πάνος Βλάχος τον αποχαιρέτησε επί σκηνής. Ο Μακρόπουλος αποχαιρέτησε επί σκηνής. Η συναυλία του Ρέμου είναι μια συναυλία με 30.000 κόσμο, η οποία είχε στηθεί.
0: 30 ή 300.
1: 300.000 κόσμο, η οποία είχε στηθεί 10 μέρες πριν το stage. Ήταν
0: πάνω
1: δωρεάν.
0: Στο άγαλμα, το θυμόμαστε, έχει γίνει
1: γύρω, ως άλλος. Γύρω, επειδή έχεις εμπάθεια με το Ρέμο τώρα το λες αυτό, η συναυλία μια χαρά έπρεπε να γίνει. Ο αποχαιρετισμός στον Μαζονάκη έγινε on stage με έναν εξαιρετικό τρόπο, με πολύ μεγάλη ευγένεια και συγκίνηση. Παρέλασαν από εκεί πέρα πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Γιατί να μην γίνει συναυλία. Έτσι ακριβώς πιστεύω ότι θα ήθελε και ο Μαζονάκης να τον αποχαιρετήσουν πάνω στη σκηνή. Τραγουδώντας. Εδώ η Μαρινέλα της ήρθε συμφόρηση εκεί πάνω και συνεχίστηκε και μετά η συναυλία. Δηλαδή πώς.
0: Ναι.
1: Παιδιά, μιλάμε τώρα, ο κόσμος ήταν απίστευτος. Έγινε η βροχή, όμως μετά σταμάτησε και μαζεύτηκε τόσος κόσμος. Είχε πάει, παιδιά, από όλη την Μακεδονία, από Σέρες, από Καβάλα, από Χαλκιδική.
0: Λεωφορεία.
1: Πάρα πολλοί. Και στον Μαζονάκη χθες την Ολόνυχτη είχαν πάει λεωφορεία.
0: Λεωφορεία, παιδιά, αμέτρητα, να περνάνε το ένα πίσω από το άλλο, χαμός,
1: ουρές. Τα είδα κι εγώ. Ναι. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στη συναυλία. Η Κέτη Γαρμπή ανέβηκε πάνω στη σκηνή για να τραγουδήσουν το Εμείς. Το Εμείς, νομίζω.
0: Το Εμείς είναι με τη Μαντό.
1: Όχι, με τη Μαντό. Ποιο τραγουδήσανε μαζί.
0: Δεν ξέρω.
1: Τέλος πάντων. Και ευτυχώς την κρατούσε ο Ρέμος, αλλά την κρατούσε ρε παιδί με αυτό το χάιδεμα που κάνει στο χέρι τύπου.
0: Ναι, ναι.
1: Τη ευγένεια.
0: Ναι.
1: Δεν την κρατούσε γερά.
0: Ναι.
1: Αν την κρατούσε πιο γερά.
0: Θα έπεφτε και ο ίδιος αν την κρατούσε γερά.
1: Γιατί.
0: Έτσι
1: θα τον παρέσει, ρε.
0: Βέβαια.
1: Τέλος πάντων, δεν είναι. Την κρατούσε λαφρά. Και αυτή τη
0: σκηνή δεν τη σφουγγαρίσανε πριν ξεκινήσει η συναυλία, δηλαδή.
1: Μιχάλη μου, δεν έχεις βάλει ψιλοτάκουνα καινούρια.
0: Δεν έχω βάλει. Γενικά.
1: Γι' αυτό. Γενικά λοιπόν, επειδή εγώ έχω βάλει καινούρια ψιλοτάκουνα, πιστεύω ότι το πρόβλημα της Γαρμπή ήταν το καινούριο ψιλοτάκουνο. Δεν ήταν λίγο φαγωμένος ο πάτος.
0: Να κάτσει καλά πάνω στο stage. Ναι, έχεις δίκιο.
1: Αυτό πιστεύω ότι ήταν το πρόβλημα.
0: Ορίστε τώρα.
1: Εσύ που το εντοπίζεις.
0: Εγώ το εντοπίζω στην καντεμιά που σας έστειλε η αρνητική ενέργεια από τον κόσμο που δεν ήθελαν το Ρέμο και τη συναυλία.
1: Ήτανε πολύ λίγοι αυτοί. Όπως επίσης, ας πούμε, και ο Μάλα μας είχε μία.
0: Ένα εφτράπελο.
1: Ένα βιντεάκι, ναι, που είπε ένα τραγούδι αφιερωμένο στο Μαζονάκη και από κάτω ο κόσμος που τραβούσε βίντεο ακούγονταν να λέει έλεος. Έλεος γιατί ρε παιδιά, δηλαδή.
0: Τι, ο Μάλα μας τι είπε.
1: Ποιο τραγούδι. Τραγούδι. Δεν θυμάμαι.
0: Του Μαζονάκη είπε.
1: Ναι, ρε Μιχάλη, πώς θα αποχαιρετήσεις το
0: παιδιά, φάνη. Θα ήθελα να ακούσω Μάλαμα να λέει Μαζονάκη. Δεν.
1: Γιατί?
0: Υπάρχει σε βιντεάκι αυτό το πράγμα.
1: Φυσικά, και ο κόσμος από κάτω να λέει έλεος.
0: Και είπε το ένα κενό, ένα κενό. Θα ήθελα να
1: μπορεί
0: ακούσω.
1: Να δεν νομίζω ότι είπε το ένα κενό, κάποιο άλλο είπε.
0: Το ανοίγω όταν μα τη φωνή. Ούτε αυτό. Ούτε αυτό. το ανήκω σε μένα, μήπως είπε που είναι το πιο εύπεπτο.
1: Το πιο viral.
0: Που θα μπορούσε να γίνει και έντεχνο.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Λέω εγώ τώρα.
1: Πάντως.
0: Η, από κάτω, η έντεχνη από κάτω σου λέει: σηκώθηκε η τρίχα του. Σου λέει: ο Μάλα μας θα τραγουδήσει Μαζονάκι.
1: Ναι, παιδιά, όμως θα πρέπει να είμαστε λίγο. Να έχουμε μια ελαφριά συνέστηση.
0: Δεν έχει όρια.
1: Και επίσης, μιλάμε για το Μαζονάκι, για ένα καλλιτέχνη, ο οποίος μπορούσε να προσαρμοστεί σε πάρα πολλά είδη τραγουδιών.
0: Βέβαια.
1: Για έναν άνθρωπο που εφιάδηκα σε πολύ μικρή ηλικία.
0: Ακριβώς.
1: Που γιατί να μην τον αποχαιρετήσεις με αυτόν τον τρόπο.
0: Αυτό. Αυτό. Και από ό,τι φαίνεται τον σέβονταν ακόμα και οι έντεχνοι.
1: Όλοι.
0: Δηλαδή
1: όλοι. Γιατί
0: ένα σεβασμό.
1: Το προφίλ του ανθρώπου αυτού ήταν ένα πολύ καλό παιδί. Ένας ωραίος μουσικός με ένα ιδιαίτερο μέταλλο στη μουσική του, στη φωνή του. Ο οποίος είχε πει κιόλας ότι δεν θέλω να βγάζω κάθε χρόνο καινούργια τραγούδια γιατί θέλω αυτά που είναι να μένουν και ο κόσμος να τα αγαπάει κτλ. Επίσης έγιναν πάρα πολλά πάρτι σε πάρα πολλά μαγαζιά με αφιερώματα στο
0: λογικό,
1: Μαζονάκη αυτές τις μέρες.
0: Εδώ σε εκδηλώσεις κάναμε αφιερώματα στο Μαζονάκη που ήμουν στο.
1: Ναι, το ζητούσε
0: λοιπόν,
1: ο κόσμος δηλαδή.
0: Είναι 9 και 34, πρέπει να πάμε στο break επειγόντως διότι το έχουμε ήδη καθυστερήσει για να επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες για τα νέα προϊόντα Apple. Νέα iPhone 18 Pro και 18 Pro Max με τον πανίσχυρο επεξεργαστή A20 Pro και την ολοκένουργια κάμερα 48 MP με μεταβλητό διάφραγμα. Νέα Apple Watch Series 12 και Ultra 4 με ακόμα πιο εξελιγμένες δυνατότητες υγείας, άθλησης και έξυπνες λειτουργίες. Και τα νέα AirPods 5 με ενεργή ακύρωση θορύβου, προσαρμοζόμενο ήχο και μετάφραση σε πραγματικό χρόνο. Έλα στα καταστήματά μας. Κάνε τώρα την προπαραγγελία σου και απόκτησέ τα πρώτος, εύκολα, με το πλάνο δόσεων και σε 40 άτοκες.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
6: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
5: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
7: Τι να είναι το CNC?
1: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά Μαλάδες, υποκατάστημα Γνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
8: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
9: Come on!
10: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 40 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961. Θα σας πω τώρα την αμαρτία μου. Έχω φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο story, αλλά δεν θέλω να το ανεβάσω διότι ντρέπομαι λίγο. Είναι με εμένα και την Εβίτα να έχουμε προβεί σε ιδιαίτερες πλαστικές επεμβάσεις, σε σημείο να μην αναγνωριζόμαστε κιόλας.
1: Ναι. Ναι, εγώ είμαι και λίγο έτοιμη να πετάξω. Ναι. Είμαι και λίγο αερόστατο ταυτόχρονα.
0: Ναι. Και τώρα το σκέφτομαι.
1: Τα μπουκς, καταλαβαίνετε, είναι λίγο τεραστίων
0: διαστάσεων. Λίγο ψιλοντρέπομαι, να σας πω τη μαύρη μου την αλήθεια. Στείλτε να μας πείτε να το ανεβάσω στο Viber.
1: Θα σου πούνε να το ανεβάσεις, αλλά εντάξει, έχουμε κάνει άλλα κι άλλα. Ας μην το κάνουμε και αυτό. Πάμε να κάνουμε ένα strike στη διασκέδαση στο νέο ανακαινισμένο Ηράκλειο Bowling Center, όπου η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Πρώτη στην Ελλάδα έφεραν από την Αμερική τις πιο προηγμένες μηχανές bowling, νέοι χώροι και νέα έτσι και τα πιο νέα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Και φυσικά ακριβώς δίπλα ένας υπέροχος παιδότοπος στο Fun Factory με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ από την πίσω πλευρά. Ικάρου και Εθνικής Αντιστάσεως, 2810-344-414, για να κλείσετε τα πάρτι σας.
0: Δεν μας πας και μέχρι την εταιρεία Κασοτάκης? Πήγαινε μας στην εταιρεία Κασοτάκης να μας πεις
1: τα νέα. Βεβαίως, διότι τώρα στην εταιρεία Κασοτάκης μπορείτε να βρείτε και κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, καθώς και για τα κάγκελα του χώρου σας, με λύσεις που συνδυάζουν ασφάλεια και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και και κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο. Να πούμε ότι η εταιρεία Κασοτάκης αναλαμβάνει και προγράμματα εξοικονομώ. Κασοτάκης, γιατί το σπίτι σας αξίζει το καλύτερο.
0: Λοιπόν, και μιας και μας είπες προηγουμένως για το bowling, να πούμε ότι ο πρώτος που θα μας καλέσει αμέσως τώρα θα πάρει και δύο παιχνίδια bowling, να πάει να παίξει, να περάσει φανταστικά. 2810-255-961 μας καλείτε. Δίνουμε τώρα κατευθείαν στο επιτόπιο δύο παιχνιδάκια για bowling από το Ηράκλειο Bowling Center για ένα τυχερό που θα πάει με την παρέα του φυσικά για να απολαύσει το bowling. Καλέστε 2-55-9-61. Η πρώτη γραμμή που θα καλέσει τώρα θα είναι αυτή που θα πάρει και το δώρο μας. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Καλά.
0: Το όνομά σας?
2: Κατερίνα.
0: Κατερίνα, από πού μας ακούς?
2: Από το δρόμο, πάω στη δουλειά.
0: Α, τι δουλειά είναι αυτή που πας στις 10 η ώρα?
2: Δεν μπορώ να σου πω, είναι μυστικό.
0: Εντάξει, μη μου πεις λοιπόν, θα μου πεις εκτός αέρα.
2: Ναι.
0: Η ανάκριση θα γίνει εκτός αέρα, σε λιγότερο κοινό. Κατάλαβες τώρα.
2: Εντάξει.
0: Κατερίνα,
2: εντάξει,
0: για πες, εσύ στεναχωρήθηκες με τον Γιώργο Μαζονάκη?
2: Τον έχω κλάψει, λες και ήταν αδερφός μου.
0: Να τα. Παιδιά, να σας πω κάτι. Νομίζω ότι όλοι έχουμε συγκινηθεί με τον Γιώργο Μαζονάκη. Και ένα παραπάνω που είχε γίνει όλο αυτό με την οικογένειά του, με. Οπότε αισθανόμαστε ότι είναι ένας άνθρωπος που χρειάζεται λίγο αγάπη και στοργή παραπάνω.
1: Ναι.
2: Σε άσχετες στιγμές με πιάνει και κλαίω, ρε παιδί μου, βλέπω κάτι στην τηλεόραση, μπορώ να ακούσω ένα τραγούδι και αυτά και κλαίω. Έχω στεναχωρηθεί, ήταν κρίμα.
0: Όλος ο κόσμος, παιδιά, γιατί ήταν ένας τόσο νέος άνθρωπος,
1: ρε παιδί μου, γιατί να σας πω κάτι, ήταν κάτι παθολογικό ή εν πάση περιπτώσει, γιατί ακούμε καθημερινά πολλές ανακοπές σε ανθρώπους, ας πούμε, στα καλά καθούμενα. Αλλά λες, ρε παιδί μου, του ήρθε μια ανακοπή στα καλά καθούμενα, ήταν μόνος του, δεν τον προλάβανε. Αυτό τώρα να σου συμβεί μέσα σε ένα ιατρείο και να μην δράσουν έγκαιρα στα πρωτόκολλα που τα ξέρει ο καθένας από εμάς. Πόσο μάλλον εκείνοι που ήταν γιατροί, ας πούμε, είναι τραγικό.
2: Ναι, αυτό είναι το πρώτο του άντρα μου. Του λέω σαν το σκυλί στα μπέλη, πήγε, τον άφησαν εδώ και πέθανε.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Αυτό πραγματικά είναι το κακό, ότι τον άφησαν και πέθανε.
1: Και συνέβη όλο αυτό επειδή ήξεραν ότι έχουν κάνει παραλήψεις, έτσι. Ήξεραν ότι έχουν κάνει λάθη.
2: Κοιτάξαν να κουκουλώσουν και αφήσαν τον άνθρωπο να πεθάνει.
1: Ακριβώς.
2: Δηλαδή, γι' αυτό προφανώς έχουν στεναχωρηθεί όλοι, γιατί ο τρόπος που έφυγε.
0: Ακριβώς,
1: έτσι, αυτό
2: ακριβώς. Κρίμα. Τι να κάνουμε, δυστυχώς όλα είναι μέσα στη ζωή.
0: Και μην νομίζετε, παιδιά, πιστεύω ότι και κάτι να καταδικαστεί και τα λοιπά. Σε λίγο καιρό πάλι έξω θα είναι, σε λίγο καιρό θα συνεχίσει την πάλι δουλειά του.
1: Ξεκάθαρα θα είναι έξω. Αυτό. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσει τη δουλειά του στην Ελλάδα ή σε κάποιο άλλο μέρος του εξωτερικού. Οι άνθρωποι σίγουρα έχουν βγάλει πολλά χρήματα. Στον τω μεταξύ, το πιο ωραίο που είδα προχθές, εχθές θα
0: ήταν. 6.000 ευρώ περίπου πήγαινε, νομίζω, η επίσκεψη.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω.
2: Ευρώ για να πεθάνω.
1: Υπάρχει από το 1999 από τον Κωνσταντίνο Κελένης ένα στιγμιότυπο όπου υπάρχει ένας ηθοποιός ο οποίος φοράει ακριβώς τα ίδια ρούχα που φορούσε ο γιατρός με το κόκκινο παντελόνι. Το είδατε, έχει
0: προσφέρει το
1: μέμα αυτό.
0: Το
1: παιδιά, πόσο έκλεψα στο γέλιο. Προφητικό.
2: Δεν το έχω δει αυτό.
0: Ναι. Που ήταν πάλι γιατρός.
1: Πάλι γιατρός, αλλά ναι, ήταν.
0: Κοκογιαννίτης γιατρός.
1: Και ήταν σαν να ήταν προφητικό, ας πούμε, το 99.
2: Ο Δόκτωρ Βουλίδης, δηλαδή με τις πλαστικές.
1: Πραγματικά. Πραγματικά. Αλλά είναι πολύ. Δηλαδή, όλοι έχουμε στεναχωρηθεί για αυτό το λόγο. Γιατί ήταν κρίμα. Ήταν κρίμα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε και πάρα πολύ προσεκτικοί όλοι εμείς οι υπόλοιποι.
2: Ήταν.
0: Κατερίνα, θα σας στείλουμε για bowling. Μ' ακούς?
2: Ναι, να με στείλετε, λέω.
0: Να σε στείλουμε για πόνη, να πας να περάσεις όμορφο με την παρέα και την. Έχεις φίλους να τους μαζέψεις?
2: Την οικογένεια, λογικά να πάω, γιατί παίζουμε όλοι.
0: Έχεις παιδάκια?
2: Έχω δύο.
0: Ωραία, μια χαρά. Σας έκατσε τέλειο, τα μαμ. Μείνε στη γραμμή για να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία.
2: Μένω.
0: Για να γίνει ανάκριση, μην ξεχνιόμαστε.
2: Ναι.
0: Να σε καλά, καλή σου μέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Powerplay της εβδομάδας, self-aware, έρχεται αμέσως τώρα στον Kiss, έρχεται το break μας και επιστρέφουμε.

0: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Το περιμένεις πώς και πώς. Τώρα μπορείς να το αποκτήσεις πρώτος.
1: Το νέο iPhone 18 έρχεται και οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν. Μην περιμένεις να εξαντληθεί. Έλα σε ένα από τα καταστήματά μας και προπαράγγειλε το χρώμα που θέλεις. iPhone 18 Pro και 18 Pro Max. Προπαράγγειλε το δικό σου τώρα.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κερμεζιώτης, φύτρωνας, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2,52 ευρώ και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Στα φίλη Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
5: Στο Auto Dusk.
4: Γιατί?
5: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
4: Ο γείτονας ο αχώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
5: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
6: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
0: Και τώρα.
8: Και τώρα.
0: Και τώρα.
9: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
10: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. Kiss. 961.
11: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 52 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
12: Και τον Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
0: Μιχάλης και Εβίτα.
10: The Dirty Dirty Show.
0: The Dirty Dirty Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Αχ, λοιπόν... παιδιά,
1: εμείς κάναμε κύλι και τσίτος, δεν ξέρω για εσάς. Κύλι και τσίτος μόνο.
0: Θα το δείτε σε λίγο. Θέλω να σας πω ότι χθες είχαμε το 14ο κυνήγι παραλίας.
1: Α, πώς περάσατε.

0: Έχει γιορτή για τους κυνηγούς με παιχνίδια στην παραλία, πολύ διασκεδαστικά, με πάρα πολύ ωραίους εύκολους γρίφους. Για να καταλάβεις.
1: Ναι.
0: 5:30 τελειώσαμε. 7 γρίφοι λύθηκαν έτσι μέσα σε πολύ γρήγορο χρόνο. Ήταν και μια πολύ ζεστή μέρα. Πραγματικά ήταν μια πολύ ωραία έτσι, κατάσταση. Μπράβο στα γρήγορα σπιρούνια που έκαναν τόσο εξαιρετική δουλειά. Δώρα, δεν ξέρω εγώ. Νομίζω φύγαν όλοι οι κυνηγοί τουλάχιστον με ένα δώρο. Όλοι οι ομάδες, 2-3 δώρα η κάθε ομάδα σίγουρα. Ήταν πολύ όμορφα.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, ναι, ναι. Κέρδισαν οι ό,τι κάτσι.
1: Α, έκατσε.
0: Έκατσε. Είναι πολύ φίλοι μας μέσα σε αυτή την ομάδα. Θα γελάσουμε πολύ του χρόνου το καλοκαίρι. Την καλημέρα μου στο Γιάννη και σε όλη την οικογένεια των οπτικών Αντωνακάκη, που δυναμικά θα διοργανώσουν του χρόνου.
1: Μια χαρά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και ήταν και υπέροχο, διότι είδαμε πάρα πολλά παιδιά κυνηγών να βρίσκονται στο χώρο και να παίζουν και τα παιχνίδια, να βοηθάνε και στους γρίφους. Και ήταν ακριβώς αυτό το θέμα του κυνηγιού. Οι γενιές και πώς από κάθε γενιά παίρνεις κάτι. Και που όλες τις γενιές τις συνδέει έτσι, η αγάπη, η συνεργασία, η υπομονή και όλα αυτά.
1: Πάρα πολύ όμορφα.
0: Πάρα πολύ.
1: Μπράβο,
0: όμορφα. Ήταν πραγματικά υπέροχο.
1: Να δώσουμε. Έχουμε παίξει μόνο μία φορά. Μόνο μία φορά,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε ακόμα παιδιά μέλη εδώ μπροστά μας, θέλω να σας πω.
0: Έχουμε.
1: Έτσι, να ευχαριστήσουμε για την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Θα τη βρείτε στην Κανδάνου και Ελευθέρνης στα Καμίνια. Ποιο δωμάτιο να επισκεφτούμε τώρα? Είχαμε την τραπεζαρία προηγουμένως. Δεν θυμάμαι.
0: Θα σε πάω εγώ τώρα στο Σαλόνια, που σίγουρα δεν το είχες, όπου είναι ο καμβάς της καθημερινότητάς μας, άνεση, χαλάρωση και ζεστασιά, με τα μοναδικά σχέδια της Αθηναϊκής Επιπλογραμμής που δημιουργούν χώρους που μας αγκαλιάζουν καθημερινά, χαρίζοντας μας στιγμές χαλάρωσης και φιλοξενίας. Ένα ιδανικό σαλόνι λοιπόν σας περιμένει στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Office, σε μια έκθεση ανακαινισμένη 1000 τετραγωνικών μέτρων.
1: Αθηναϊκή Κατοπαύλα Επιπλογραμμή, για να τη βρείτε στο Instagram.

0: εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Για να σας δω να άρχεστε. Παιδιά, δεν κρατήθηκα, το story ανέβηκε, θέλω να σας πω. Δείτε το, γιατί θα κατέβει, μου φαίνεται, σε λίγο, έτσι που είμαστε.
1: Έλα μωρέ,
0: παρακαλώ στη γραμμή, γεια σας.
1: Είμαστε γνωστοί χιουμορίστες.
0: Τι κάνετε?
2: Καλά, εσείς, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Το όνομά σας?
2: Κωνσταντίνος.
0: Κωνσταντίνε, από που μας ακούς?
2: Από Ηράκλειο.
0: Instagram έχεις?
2: Όχι.
0: Πού ζεις, Κωνσταντίνε, και εσύ 2006?
1: Ναι, αλλά μπορεί να έχει Facebook.
0: Έχεις Facebook?
2: Έχω, ναι.
0: Είσαι boomer, τώρα τι να σε κάνω, εγώ φταίω?
2: Είμαι, τι να κάνω.
0: TikTok έχεις?
2: Όχι.
0: Ωραία, παιδιά.
1: Μπες εσύ στο Facebook, θα περίμενε, το δεις το story.
0: Είσαι 50 plus?
2: Σχεδόν.
0: Προδίδεσαι τώρα, κατάλαβες τώρα. Άμα μου έλεγες ότι έχω Instagram, έχω TikTok, σου είσαι 30. Κατάλαβες τώρα. Και δεν θα έχεις και ανάγκη και στις δικές επεμβάσεις. Δηλαδή γίνεσαι τζόβενο με άλλους τρόπους πια, παιδιά. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τραβήγματα. Αυτό. Κωνσταντίνε, είσαι η πρώτη μας γραμμή και πήρες εδώ πέρα και έχει γίνει χαμός.
1: Παίζουμε τη δεύτερη.
0: Να είσαι καλά. Να προσπαθήσεις ξανά, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας, το επόμενο τζόβενο, παρακαλώ, γεια σας.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, το όνομά σας?
3: Μπέση.
0: Μπέση, Ντέση, με ποιο γράμμα μπροστά?
3: Μπι,
0: με μπι. Μπέση, έχεις TikTok?
3: TikTok, φουρώ, απ' όλα έχω.
0: Έχεις και Instagram?
3: Ναι.
0: Να τα, πιπίνι, Ντέση.
1: Ορίστε.
0: Η Ντέση είναι πιπίνι.
1: Συγχαρητήρια. Περνάτε στον επόμενο γύρο, θα παίξουμε.
0: Η Μπέση.
1: Από πού βγαίνει το όνομά σου?
3: Βασιλική.
0: Βασιλική, θα σε λέω, τελειώνουμε τώρα. Μπέση, Ντέση, χάσαμε εδώ πέρα την μπάλα. Βασιλική και τελειώσαμε. Δηλαδή, τι είναι αυτή η κατάσταση τώρα εδώ πέρα.
1: Έχει και ωραίο όνομα, ρε παιδί μου, Μπέση.
0: Το Βασιλική πώς βγαίνει, Μπασίλικα, Μπασίλικα, Μπέση. Πώς γίνεται από το Βασιλική το Μπέση, εξήγησέ μας.
3: Εκεί που έμενα δεν μπορούσε να πούνε Βασιλική.
1: Πού έμενε?
3: Καναδά.
0: Γιατί να μην μπορεί κάποιο να πει το ρο, το καταλαβαίνω.
1: Το βου όμως.
0: Το βου τώρα λίγο.
3: Δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Όχι, δεν φταίνει.
0: Όχι εγώ. Αυτή φταίνει, αυτή φταίνει. Λοιπόν. Βασιλική, λοιπόν, θα πάμε να παίξουμε. Το διαγωνισμό μας το ξέρεις.
1: Θέλω να κάνω άλλη μια ερώτηση στη Βασιλική. Έχεις γυρίσει πολλά χρόνια?
3: Εγώ μεγάλωσα εκεί και ήρθα εδώ.
1: Ναι, πολλά χρόνια έχεις έρθει εδώ.
3: 30.
1: Α, 30. Πολλά. Α, εντάξει, οκ. Okay.
0: Και έχεις και Instagram και TikTok και τα πάντα.
3: Τα πάντα.
0: Βέβαια, η γυναίκα είναι χέρι του εξωτερικό, γι' αυτό. Έχει άλλο
1: 30
0: mindset.
1: Χρόνια πριν.
0: Έχει άλλο mindset.
1: Πριν 30 χρόνια σίγουρα υπήρχε TikTok στον Καναδά.
0: Τι, 30 χρόνια τι?
3: Πριν 30 χρόνια που ήρθα, γράφαμε γράμματα στα αδέρφια που όταν έφυγα.
0: Αλήθεια τώρα.
3: Ίντερνετ.
0: 30 χρόνια πριν δεν είχαμε ίντερνετ. Είσαι σίγουρη γι' αυτό που λες?
3: Είχαμε, αλλά όχι στο σπίτι, και ναι. Όρισα,
0: δηλαδή, 30 χρόνια πριν, εγώ θυμάμαι ότι υπήρχαν υπολογιστές.
1: Εγώ σίγουρα είχαμε, γιατί εγώ θυμάμαι ότι εμείς παίζαμε, ας πούμε.
0: Μπράβο.
1: Είχαμε κάποιους τρόπους επικοινωνίας.
3: Ναι, υπολογιστές υπήρχαν. Για να, όταν έπαιρνα εγώ Καναδά μέσω υπολογιστή, πληρώναμε τα μαλλιά του κεφαλίου.
0: Μπράβο. Θυμάμαι ότι για να μπεις έγραφες win και πατούσες enter. Για να μπεις τα Windows, παιδιά.
1: Και ακούγονταν αυτό το χρουτς που γινόταν η σύνδεση.
0: Τρομερό.
1: Και δεν είχαμε σταθερό όρε μας στο ίντερνετ.
3: Δεν είχαμε και σταθερό, ακριβώς.
0: Άστα, παιδιά, μιλάμε για τρομερά προβλήματα τότε τις εποχές. Ευτυχώς έχουν λυθεί και τώρα έχουμε μόνο πώς να τεντώσουμε τη μούρη μας. Είναι τρομερό. Λοιπόν, Βασιλική από τον Μπέση, έχεις ακούσει, φαντάζομαι, το διαγωνισμό μας. Ξέρεις τι γίνεται.
3: Ναι. Έχεις 5
0: δευτερόλεπτα χρόνο για σωστό λάθος. Οπότε θέλω να είσαι συγκεντρωμένη. Είσαι έτοιμη?
1: Καλή επιτυχία. Σε ακούω και με έκο στον
0: Θα μας ακούσει από το ακουστικό, όχι από το ράδιο. Το ακουστικό θα μας ακούσει.
3: Το έχω λίγο χαμηλό.
0: Χαμήλωσε το λίγο ακόμα, σε παρακαλώ, να είμαστε οκ. Είσαι έτοιμη?
3: Ναι.
0: Πάμε λοιπόν στην ερώτηση που λέει ότι το μισό του 70 είναι το 40. Σωστό ή λάθος?
3: Λάθος.
0: Υψηλού επίπεδου μαθηματικά.
1: Είναι λόγω Καναδά.
0: Προχωρημένη εμβέλεια. Μια χαρά, σε άκουσα πολύ καλή όμως. Δηλαδή, ξέρεις ότι το μισό του 70 δεν είναι το 40. Μιλάμε για σοβαρές γνώσεις μαθηματικών. Πολλά συγχαρητήρια για την εξελιγμένη αυτή γνώση. Μείνε στη γραμμή, σε παρακαλώ. Σημείωσε, Βασιλική, έχεις
1: γράψει.
0: Το Βασιλική το έχεις γράψει.
3: Βασιλική γράψει.
0: Ό,τι γράφει ταυτότητα. Γιατί άμα κερδίσει, πώς θα πάει, πούμε, η Μπέση, θα σου πει: εδώ γράφει Βασιλική, κοπελιά. Δεν έχει δώρο. Μείνε στη γραμμή, σε παρακαλώ. Καλή σου μέρα.
3: Καλώς, ευχαριστώ, καλημέρα.
4: Kiss 961.

0: Εγώ, για μαγιό είμαστε, παιδιά.
1: Θέλω να είμαι καλά εχθές να δεις μια θαλασσάρα, τη ζηλεύαμε.
0: Η θάλασσα, παιδιά, χθες ήταν λάδι. Ήταν λάδι θάλασσα, την έβλεπα.
1: Λοιπόν, άκου να δεις. Επειδή πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τους ανθρώπους, εδώ 13 χρόνια πόσα είμαστε, εγώ έτρωγα.
0: 13-14.
1: 14, δεν ξέρω, θα μου δώσει.
0: Η Εβίτα έτρωγε. Εγώ έβλεπα ένα βίντεο να ξεμαλιάζεται ο Πατούλης με τη Γιάμαλη. Πολύ καλά.
1: Θα μου δώσετε λίγο χρόνο, πιο νερό.
0: Να πιείς λίγο νερό. Παιδιά, μ' αρέσει η κυρία Γιάμαλη πάρα πολύ εμένα που τα λέει και έξω από τα δόντια. Και μ' άρεσε επίσης και το επιχείρημα του κυρίου Πατούλη στο γεγονός ότι την είπε Σιριζέα. Σου λέει, εσείς είστε Σιριζέα για να μου μιλάτε έτσι και να μου λέτε, θέτετε τέτοια ερωτήματα. Τι είναι δημοσιογράφος, πούμε, δεν του πέρασε από το νου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Τότε θα έπρεπε να τα απαντήσουν όλα αυτά χωρίς καν να τους ρωτήσουν και να απολογηθούν.
0: Οι πολιτικοί απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων τους λένε ότι είναι το αντίπαλο κόμμα.
1: Θα έπρεπε να απολογηθούν μόνο.
0: Ποιος αφοδέστηκε,
1: δηλαδή,
0: για τα κόμματα.
1: Θα έπρεπε ο κύριος Πατούλης, το Υπουργείο Υγείας και τα λοιπά, να βγάλουν από μόνοι τους μία ανακοίνωση και να πούνε: παράληψής μας που δεν ελέγχθηκαν τα βιογραφικά και τα πτυχία των ανθρώπων που ήταν γραμμένοι στον Ιατρικό Σύλλογο. Mm. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, παιδιά, ήταν γραμμένοι στον Ιατρικό Σύλλογο. Mm. Δηλαδή, ο Ιατρικός Σύλλογος πήγαινε και έλεγχε κάποια ιατρία που δεν είχε ελέγξει πρώτα τους γιατρούς.
0: Γι' αυτό.
1: Δηλαδή, δεν μπορώ.
0: Είναι από όλα αυτά μέσα στα ζώδια, έτσι, ξεκάθαρα.
1: Δεν πειράζει. Ναι. Πάμε στα κρυάρια μας.
0: Πάμε.
1: Η συχνότητα να βλέπεις τώρα. Η συχνότητα καυγάδων, εντάσεων, παραπώνων ίσως ενταθεί καθώς πλησιάζει το απόγευμα. Αν έχετε καταφέρει να περάσετε ένα πιο ήρεμο πρωί, ίσως να σας βοηθήσει έτσι να αντέξετε. Αν όχι, μακριά από βάζα, πιάτα και χμηρά αντικείμενα.
0: Να τα.
1: Επτά.
0: Επτά.
1: Ταύρε, έχεις ένα εσωτερικό μηχανισμό σχεδόν ψυχαναγκαστικό. Κατακρίνεις νυχθημερών για ένα διάστημα τον εαυτό σου και αμέσως μετά ψάχνεις παρηγοριά, γοητεύοντας κάποιον σε σημείο απόλυτης παράδοσης. Σήμερα είσαι σε αυτό το μεταβατικό στάδιο που ψάχνεις ένα χάδι για να γιατρέψεις τις πληγές σου. Επτά. Δίδυμε, όταν χαίρεσαι δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν θέλει να είναι δίπλα σου. Όταν όμως ξενερώνεις, τότε δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να είναι δίπλα σου. Είτε γιατί βλέπει τις εκκρεμότητες στη δουλειά να στηβάζονται, είτε γιατί βλέπει τις δικές σου αντοχές να ελαττώνονται, είτε γιατί περιμένει μια συνάντηση που σε αγχώνει. Σήμερα δεν μπορείς να βρεις ηρεμία. 7. Καρκίνε, αν νιώθεις ευάλωτος, παραπονεμένος, ζαλισμένος από την ένταση της καθημερινότητας, τότε δεν είναι χαζό να πεις ναι σε προτάσεις για εξόδους ή να κάνεις υπερορίες. Η λέξη ηρεμία δεν σου λέει τίποτα. Αυτό είναι όμως που χρειάζεσαι σήμερα. 8. Λιοντάρια, η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, λένε, και εσύ, αστρολογικά μιλώντας πάντα, είσαι έτσι μεγάλος γάτος. Προσπάθησε λοιπόν να κατευθυνθείς σήμερα προς ένα έτσι επικοινωνιακό κρεσέντο, κάνοντας χρήσιμες κουβέντες, αντλώντας πληροφορίες από το επαγγελματικό σου περιβάλλον, πράγματα έτσι που θα σου φανούν χρήσιμα για το μέλλον. Αυτό που απαγορεύεται είναι το κουτσομπολιό. 7. Παρθένε, πριν από μερικά χρόνια είχε βγει ένα παιχνίδι στον υπολογιστή που είχε γίνει διάσημο, διότι σε μία λευκή οθόνη προσπαθούσε να κυνηγήσει μία μύγα.
0: Ωραίο.
1: Πού κολλάει αυτό? Κάπως έτσι είναι το μυαλό σου. Σαν μία λευκή οθόνη, όπου οι σκέψεις είναι ακανόνιστες, χωρίς ηρμό, περνάνε έτσι σαν αναμνήσεις και δίνουν πάσα στις δουλειές που έχουν να γίνει σήμερα. Και τέλος πάντων, ένα χταρμάσι κατάσταση.
0: 7.
1: Ζήγε, άνοιξε την ατζέντα σου. Δες τη ραντεβού και τι υποχρεώσεις έχεις. Άρχισε να τα μεταθέτεις, να τα διαγράφεις, να τα ακυρώνεις. Σήμερα είναι μια μέρα που πρέπει να κακομάθεις τον εαυτό σου. Πήγαινε βόλτες, κάνε ψώνια, πρόσεξε το σώμα σου.
0: Να το.
1: 10. Σκορπιέ, η παράνοια και η ευφυΐα χωρίζονται από μια λεπτή κόκκινη γραμμή. Σήμερα οι απόψεις των γύρων σου θα μοιάζουν τόσο παγιωμένες και αρτηριοσκληρωτικές, λες και τέλος πάντων τις έχει χτυπάς πάνω σε τοίχο με μπετόν. Η έκρηξη δεν είναι μακριά, προστατέψου. 7. Το ξότι, σίγουρα έχουν υπάρξει και καλύτερες μέρες στην κοινωνική σου ζωή. Λες και όλα γύρω σου μοιάζουν άχρωμα, άοσμα, χωρίς χαρακτήρα. Ακόμη και οι φίλοι σου μοιάζουν, έχουν παραδοθεί σε μία νέα την οχελικότητα. Υπομονή. 7. Εγώ καιρε, φιλία για έναν εγώ καιρό δεν είναι καθημερινές συναντήσεις για καφεδάκια ή ποτάκι ή έστω μία ισότιμη σχέση με αμοιβές υποχρεώσεις. Φιλία είναι να μπορείς έτσι να μπορούν να σε Φιλία είναι να μπορείς να πληγώσεις με την ειλικρίνειά σου, να μπορείς να βρίσεις για τις χαζομάρες των άλλων, να μπορούν να σε βλέπουν να θυμώνεις με την απουσία σου. Σήμερα θυμάσαι πως έτσι ορίζεται η φιλία, ακόμα κι αν δεν είσαι εσύ εκείνος που θυμώνει, βρίζει ή πληγώνει. 7. Υδροχόε, σήμερα δεν θα είσαι παρόν σε ό,τι συμβαίνει. Θα είσαι κάπου αλλού. Θα ονειροπολείς, θα κανονίσεις ρεπό, θα πας βόλτα με φίλους, θα βλέπεις τον ορίζοντα, θα γναντεύεις. Είναι μια εποχή τέλος πάντων που αναπολύεις αυτήν την εποχή που δεν υπήρχαν άγχοι στο κεφάλι σου. Είναι υγιές να ξεφεύγει ο νους που και που, βέβαια δεν είναι Σαββατοκύριακο. Τέλος πάντων, μην τον προβληματίσεις και πολύ σήμερα τον εγκεφαλό σου. 7. Ηχθεί, πριν από οτιδήποτε άλλο, μία ερώτηση. Έχεις ερωτικό σύντροφο, αυτό που λέμε sex buddy τέλος πάντων, για να ξεδίνεις έτσι αυτήν τη σεξουαλική ένταση. Αν η απάντηση είναι θετική, τότε όλα καλά. Αν είναι αρνητική, ψάξε να βρεις, διότι αλλιώς θα καταφύγεις σε junk food, υποκατάστατα και δακρύβρεχτες ταινίες.
0: Να τα.
1: 7.
0: Πάμε για μέσο όρο. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Τζαμέλια λοιπόν και Superstar στα 30 λεπτά μετά τις 10 εδώ στον Κι 961. Δεν μας πας και μέχρι τη Σουβλακούπολη να πάρουμε κάτι να φάμε,
1: παιδιά,
0: κάτι ωραίο.
1: Θα σας πάω μέχρι τη Σουβλακούπολη. Στη Σουβλακούπολη λοιπόν, grill and snack. Στη Σουβλακούπολη απλώς ξέρεις τι τρως. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και προσφέρουν σε κάθε πιάτο πραγματική αγάπη. Το μενού της Σουβλακούπολης είναι για όλες τις ηλικίες, λίγα και ποιοτικά προϊόντα. Η φιλοσοφία τους είναι ότι προσφέρουν το φαγητό που θα βάζανε και οι ίδιοι στο δικό τους τραπέζι. Τρία σημεία σε αυτή την πόλη, Αθητάκη 40, στην Ικάρου 63 στην Αλικαρνασσό και στον κεντρικό δρόμο της Χερσονήσου.
0: Μία συμμετοχή έχει μείνει ακόμα. Δύο φορές δεν έχουμε παίξει, κάνω λάθος.
1: Ναι, μία.
0: Δύο φορές έχουμε παίξει, αλλά έχει μείνει μία τελευταία κόρνα που θα έρθει αμέσως μετά στο τελευταίο μας ημίωρο.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες για τα νέα προϊόντα Apple. Νέα iPhone 18 Pro και 18 Pro Max με τον πανίσχυρο επεξεργαστή A20 Pro και την ολοκένουργια κάμερα 48 MP με μεταβλητό διάφραγμα. Νέα Apple Watch Series 12 και Ultra 4 με ακόμα πιο εξελιγμένες δυνατότητες υγείας, άθλησης και έξυπνες λειτουργίες. Και τα νέα AirPods 5 με ενεργή ακύρωση θορύβου, προσαρμοζόμενο ήχο και μετάφραση σε πραγματικό χρόνο. Έλα στα καταστήματά μας. Κάνε τώρα την προπαραγγελία σου και απόκτησέ τα πρώτος, εύκολα, με το πλάνο δόσεων και σε 40 άτοκες.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
7: Η Σοφία.
8: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
9: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
8: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
10: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο Regency Casino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
14: Μίλε σε έναν κόσμο που τρέχει. Η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
15: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: 961. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Για να πάμε να ευχαριστούμε την εταιρεία Κασοτάκης.
2: Ακριβώς, διότι στην εταιρεία Κασοτάκης μπορείτε να βρείτε και κουφώματα αλουμινίου ή PVC, πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, καθώς και για τα κάγκελα του χώρου σας, με λύσεις που συνδυάζουν ασφάλεια και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές τιμές, υψηλή έτσι, ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο. Η Κασοτάκης αναλαμβάνει και προγράμματα εξοικονομώ, γιατί το σπίτι σας αξίζει το καλύτερο. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τη θεματολογία μας, να ξεκινήσουμε. Έτσι, έχουμε τόσα θέματα που δεν προλάβαμε να τα πούμε.
1: Ναι, παιδιά, είναι πολύ, πολλά τα μέτωπα.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο να μιλήσουμε για τον Τεντόγλου και τον Καραλή. Ο Τεντόγλου έκανε ένα άλμα στα 8.35 και έτσι κατέκτησε και το Ultimate Champions League στην Βουδαπέστη.
1: Μπράβο.
2: Έκανε
1: στον
2: πολύ ωραίο έτσι, καινούριο ρεκόρ. Πολλά συγχαρητήρια. Πέταξε κυριολεκτικά. Mm-hmm. Όλα τα άλματα ήταν πολύ καλά, ήταν σε εξαιρετικά καλή κατάσταση. Mm-hmm. Οπότε πολλά συγχαρητήρια. Χρυσός ο Τεντόγλου, όπως καταλαβαίνεις.
1: Και με ένα πολύ μεγάλο χρηματικό έπαθλο. 150.000 ευρώ.
2: Ακριβώς. Και ο Καραλής δεύτερη θέση.
1: Στα 75.000 ευρώ.
2: Ήταν που έπαιζε τον Μπλάντης, γι' αυτό. Λοιπόν, ναι. Συγχαρητήρια και στα δύο αυτά παιδιά. Και τώρα πού να σε πάω,
1: Σε Λίντιον θα ήθελα να πάω.
2: Σε Λίντιον να πάμε, παιδιά.
1: Ναι, παιδιά.
2: Πόσο συγκλονιστική
1: και
2: ήταν.
1: Και λέει την Κάγκα που έγινε μητέρα. Έχουμε και αυτό το
2: γέννησε.
1: Νέο. Βεβαίως, βεβαίως.
2: Έτσι, γιατί δεν το, αυτό.
1: Έχουμε πολλά παιδιά έτσι ωραία από τα διεθνή. Επανήλθε η αγαπημένη μας σε Λίντιον μετά από.
2: Έξι χρόνια αποχής.
1: Ακριβώς.
2: Ήταν βαθιά συγκινημένη, εκτός ότι ήταν πανέμορφη, δηλαδή πραγματικά έλαμπε και είναι αυτή η ομορφιά που είναι από μέσα, ρε παιδί μου, όχι το φτιαγμένο.
1: Ακριβώς.
2: Είναι η ομορφιά που πηγάζει από μέσα σου. Ήταν πραγματικά ευτυχισμένη που βρισκόταν πάνω στη σκηνή μετά από έξι χρόνια. Συγκινημένη.
1: Με σοβαρά προβλήματα υγείας τα έξι χρόνια.
2: Ναι, είχε αυτό το του δίσκαμ του, τέλος πάντων, όπως λέγεται. Αυτοάνωσο ονόσημα. Τα κατάφερε ξανά στη σκηνή με χιλιάδες κόσμο να βρίσκεται από κάτω για να την αποθεώσει κυριολεκτικά. Η φωνή της το ίδιο κρυστάλλινη πραγματικά. Mm-hmm. Ήταν συγκλονιστική η ερμηνεία της και μου άρεσε πολύ που είδα μια τέτοιου είδους τέλος πάντων καλλιτέχνητα να κομπιάζει πάνω στη σκηνή από τη συγκίνηση.
1: Ναι, βέβαια.
2: Γιατί ήταν ένα πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την υγεία της και παλεύοντας με τον εαυτό της με μια ασθένεια που έχει πολύ έντονους πόνους να είναι πάνω στη σκηνή μετά από τόσα χρόνια.
1: Πολύ χαρήκαμε που την είδαμε.
2: Λοιπόν,
1: και η Lady Gaga έγινε μανούλα.
2: Θα πω, λέει, ότι είμαι πολύ ενθουσιασμένη.
1: Little Monsters.
2: Ναι. Εδώ βλέπω ότι έχει το μωράκι, είναι μικρούλι. Μικρούλι, είστε μάρσιπο.
1: Πού θα ήταν, Χριστιανή, αφού γέννησε τώρα.
2: Τόσο δούλι.
1: Φαντάρος θα έβγαινε. Βγήκε ένα μωρούλι.
2: Ναι.
1: Πολύ μωρούλι. Πολλά συγχαρητήρια. Να είναι τυχερό και υγιές και το παιδάκι της Lady Gaga. Ευχόμαστε. Τίποτα άλλο έτσι από τα διεθνή που να έχει μας ξεφύγει. Είχαμε και το σπίτι που μεγάλωσε και αναθράφηκε ο Donald Trump. Το οποίο από ό,τι φαίνεται πουλήθηκε σε ένα πολύ μεγάλο ποσό. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτό το ποσό έφτασε σε αυτά τα νούμερα λόγω του γεγονότος ότι ήταν μέσα τα παιδικά χρόνια και οι αναμνήσεις του Donald Trump.
2: Ναι, είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
2: 2 εκατομμύρια δολάρια πουλήθηκε το σπίτι που έζησε ο Donald Trump ως παιδί. Το ακίνητο έχει υποστεί σημαντική διαφθορά από το χρόνο πριν ανακαινιστεί. Μπράβο. Είναι του 40 το σπίτι, του 1940.
1: Ορίστε.
2: Είχε κατασκευαστεί από τον πατέρα του που ήταν κτηματομεσίτης. Εδώ και χρόνια έχει πάψει να είναι ιδιοκτήτης του ακινήτου ο Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή είχε πουληθεί νωρίτερα. Όταν το είχε πουλήσει εκείνος, η τιμή του ήταν στο 1,93 εκατομμύρια δολάρια. Τώρα
1: πήγε στα 2.
2: Εντάξει. Λογικό, όλα τα κίνητα έχουν αυξηθεί η περίπτωση.
1: Έτοιμη για το Power Play της εβδομάδας. Μας έχει μείνει μία κόρνα τελευταία, η οποία έρχεται λίγο αργότερα.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
3: Τηλεόραση LG 50 inch on. Τεχνολογίας Nano Cell. Smart με AI. Μόνο 379 ευρώ. Τηλεόραση LG 65 inch on. Τεχνολογίας 4K. Smart με AI. Μόνο 509 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 75 inch on. Τεχνολογίας Mini LED 144 Hz. Smart. Μόνο 849 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
4: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
1: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
4: Σουβλακούπολη, πες το έτσι, στην Αλικαρνασσό.
1: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
4: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
1: Ακριβώς, ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη, τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ, Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
4: Σουβλακούπολη, απλώς ξέρεις τι τρως.
5: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ, 38% φθηνότερα, 5,19. Σπανάκι, 28% φθηνότερα, 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo, 21% φθηνότερα, 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
1: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
7: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
1: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη. Μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
7: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
8: Μιχάλης και Εβίτα.
9: The Diri Diri Show.
8: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
10: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή στα 50 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
11: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
8: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
9: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
8: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε και ποιον έχω στην πρώτη γραμμή, παρακαλώ, γεια σας.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Τι κάνετε? Γεια σου, Γιώργο. Γιώργο, από πού μας ακούς?
1: Από τη δουλειά.
0: Από τη δουλειά. Με τι αντικείμενο είναι αυτή η δουλειά?
1: Ορίστε.
0: Με τι αντικείμενο είναι?
1: Ηλεκτρολόγος.
0: Α, ηλεκτρολόγος, πολύ καλός.
2: Και Γιώργο, τι φτιάχνεις αυτή την περίοδο?
1: Φτιάχνουμε φώτα.
0: Μια χαρά, μου τους έχετε αλλάξει τα φώτα. Με λίγα λόγια. Γιώργο, σε ευχαριστούμε που κάλεσες. Παίζουμε με τη δεύτερη γραμμή. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια στην αλλαγή των φώτων. Παρακαλώ στη γραμμή που θα παίξουμε. Γεια σας.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σας, τι κάνετε?
3: Καλά, εσύ?
0: Καλά, και εμείς, το όνομά σας?
3: Έφη ονομάζομαι.
0: Έφη, με τι επαγγέλλεσαι εσύ, Έφη?
3: Νοσηλεύτρια είμαι.
0: Νοσηλεύτρια. Εσύ αλλάζεις τα φώτα των ασθενών.
3: Ναι. Μια χαρά σου βρίσκεται. Ο σύζυγός μου είναι ηλεκτρολόγος, οπότε...
0: Δεν ήταν ο προηγούμενος ο κύριος?
3: Όχι, δεν ήταν.
0: Εντάξει, λέω, θα είναι και γενική υπόθεση ο διαγωνισμός σήμερα. Ναι, μια χαρά σας βρίσκω, πολύ ωραία. Και δεν μου λες, είσαι σε κάποιο νοσοκομείο από τα γνωστά τα δύο?
3: Στο Βενιζέλιο είναι.
0: Στο Βενιζέλιο, καλή τύχη να ευχηθώ.
3: Ευχαριστώ
0: πολύ. Είστε καλά, μια χαρά. Σε ακούω όμως με σώστη φρένας, μπράβο. Λοιπόν,
3: προσπαθούμε.
0: Όλοι, όλος ο κόσμος. Λοιπόν, το διαγωνισμό μας το ξέρεις?
3: Δεν ξέρω τώρα ποιο ακριβώς κυκλοφορεί. Για πείτε μου.
2: Λοιπόν, παίζει σωστό, είναι σωστό, είναι γενικές έτσι ερωτήσεις. Σωστό ή λάθος, έχεις 50% πιθανότητες να μας απαντήσεις σωστά.
3: Okay.
0: 5 δευτερόλεπτα χρόνο, ε.
3: Ναι, πάμε.
0: Έτοιμη?
3: Ναι, ναι.
0: Το Κολοσσέο βρίσκεται στην Αίγυπτο. Σωστό ή λάθος?
3: Λάθος.
0: Πάρα πολύ εύστοχη επιλογή σου και οδηγείσαι στην κλήρωση που έρχεται αυτή την Παρασκευή. Το δώρο το ξέρεις?
3: Ναι, ναι, το ξέρω, το γνωρίζω.
0: Διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια με αυτοκίνητο σε δίκλινη καμπίνα.
3: Τέλεια.
0: Για Πειραιά και επιστροφή από την ANEC Lines. Οπότε νομίζω ότι ήταν δωράρα.
2: Είναι δωράρα.
3: Πάρα πολύ. Εννοείται ότι θα είναι δωράρα, γιατί δεν είμαι από Κρήτη και ταξιδεύω συχνά πάνω.
0: Τέλεια.
2: Από πού είσαι?
3: Είμαι από Φιλιώτιδα.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Θα σου ευχηθούμε πολύ και καλή επιτυχία. Μείνε για λίγο στη γραμμή.
3: Πάρα πολύ.
0: Να κρατήσουμε καλημέρα, τα στοιχεία.
3: Λάχετε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, η Νεοκής 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Ξανά διότι έπεσε η γραμμούλα και δεν έχουμε τα στοιχεία της κοπέλας για να μην χάσει την δυνατότητα της συμμετοχής της. Ξεχνάμε κάτι. Να πάμε μέχρι τη Σουβλακούπολη, την οποία θα ευχαριστήσουμε με τα πεντανόστιμα και ολόφρεσκα λαχταριστά κρεατικά της, και όχι μόνο.
1: Δεν υπάρχει τίποτε κατεψυγμένο. Παραλαμβάνουν καθημερινά φρέσκα προϊόντα ημέρας. Απολαύστε λοιπόν φανταστικά σουβλάκια, λαχταριστές μπριζόλες, αληθινές φρέσκες πατάτες, γιατί σε Σουβλακούπολη απλώς ξέρεις τι τρως. Στο ΕΛΜΕΠΑ λοιπόν Αθήνα 40, στην Άλλη Καρνασό Λεωφόρο Ικάριου 63 και στον κεντρικό δρόμο της Χερσονήσου θα βρείτε την Σουβλακούπολη.
0: 2 το μεσημέρι στον Κις έρχεται η Ειρήνη Παπαδάκη.
1: Στις 4 η Μαρία Κοσμαδάκη μας μεταδίδει τα 10 καλύτερα του Κις 961 και την Παρασκευή τα 10 καλύτερα τραγούδια στην Ολλανδία.
0: Από την Εβίτα Δημητριάδη
1: και το Μιχάλη Θεοδωράκη, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Φιλάκια πολλά.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες για τα νέα προϊόντα Apple. Νέα iPhone 18 Pro και 18 Pro Max με τον πανίσχυρο επεξεργαστή A20 Pro και την ολοκένουργια κάμερα 48 MP με μεταβλητό διάφραγμα. Νέα Apple Watch Series 12 και Ultra 4 με ακόμα πιο εξελιγμένες δυνατότητες υγείας, άθλησης και έξυπνες λειτουργίες. Και τα νέα AirPods 5 με ενεργή ακύρωση θορύβου, προσαρμοσόμενο ήχο και μετάφραση σε πραγματικό χρόνο. Έλα στα καταστήματά μας. Κάνε τώρα την προπαραγγελία σου και απόκτησέ τα πρώτος, εύκολα, με το πλάνο δόσεων και σε 40 άτοκες.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
3: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
4: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
5: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
6: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
7: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
8: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
9: Η Σοφία.
10: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
11: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
10: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
12: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
13: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
14: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
15: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
16: Μα είναι βραδιά bowling.
15: Και ηλεκτρονικά. Έταξες.
16: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
17: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
16: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
15: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
18: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
15: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
18: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
19: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
20: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπει δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr. We'll be right back.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: έξω θα φάμε? Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
1: Μην ανησυχείς, από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
0: Σουβλακούπολη, πες το έτσι, στην Αλικαρνασσό.
1: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
0: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
1: Ακριβώς, ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη, τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ, Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
0: Σουβλακούπολη, απλώς ξέρεις τι τρως.
2: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνο 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
4: Και τώρα.
5: So, are you guys ready?
4: Όλες οι επιτυχίες.
6: Χωρίς διαφημίσεις.
7: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
4: Kiss. 961. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss. 961. Είναι... το Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Κις. Παιχνίδι γνώσεων στον Κις 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Κις 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες για τα νέα προϊόντα Apple. Νέα iPhone 18 Pro και 18 Pro Max με τον πανίσχυρο επεξεργαστή A20 Pro και την ολοκένουργια κάμερα 48 MP με μεταβλητό διάφραγμα. Νέα Apple Watch Series 12 και Ultra 4 με ακόμα πιο εξελιγμένες δυνατότητες υγείας, άθλησης και έξυπνες λειτουργίες. Και τα νέα AirPods 5 με ενεργή ακύρωση θορύβου, προσαρμοζόμενο ήχο και μετάφραση σε πραγματικό χρόνο. Έλα στα καταστήματά μας. Κάνε τώρα την προπαραγγελία σου και απόκτησέ τα πρώτος, εύκολα, με το πλάνο δόσεων και σε 40 άτοκες.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ 38% φθηνότερα 5,19. Σπανάκι 28% φθηνότερα 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo 21% φθηνότερα 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
5: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
4: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
5: Τι να είναι το CNC?
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα Γνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
7: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
8: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
7: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
9: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
11: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
12: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη, μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
11: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
13: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.

0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
4: Φυσικά, στο Νερόμυλο χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
3: Και φαγητό, σέρβις?
4: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
5: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810 26 25 22.
4: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
7: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
8: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
7: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
9: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες για τα νέα προϊόντα Apple. Νέα iPhone 18 Pro και 18 Pro Max με τον πανίσχυρο επεξεργαστή A20 Pro και την ολοκένουργια κάμερα 48 MP με μεταβλητό διάφραγμα. Νέα Apple Watch Series 12 και Ultra 4 με ακόμα πιο εξελιγμένες δυνατότητες υγείας, άθλησης και έξυπνες λειτουργίες. Και τα νέα AirPods 5 με ενεργή ακύρωση θορύβου, προσαρμοζόμενο ήχο και μετάφραση σε πραγματικό χρόνο. Έλα στα καταστήματά μας, κάνε τώρα την προπαραγγελία σου και απόκτησέ τα πρώτος, εύκολα, με το πλάνο δόσεων και σε 40 άτοκες.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
3: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
4: Μα είναι βραδιά bowling.
3: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
4: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
4: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
6: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή Παναγιώτη.
4: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
7: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
8: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
9: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
10: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
11: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
12: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
11: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
13: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
3: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
14: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
14: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
3: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
4: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
3: Και
4: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
3: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
4: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
3: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
4: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
5: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
4: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη. Μικρά τμήματα 6 ατόμων. Βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
5: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
6: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
7: Στο Auto Dusk.
6: Γιατί?
7: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
6: Ο γείτονας ο αχώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
7: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
4: Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. Και τώρα.
8: Και τώρα.
9: Και τώρα.
10: So, are you guys ready?
11: Όλες οι επιτυχίες
12: χωρίς διαφημίσεις.

0: 961. Δεν πέσετε. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.

0: Vibes.
1: Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, σήμερα Δευτέρα και 14 Σεπτεμβρίου του 2026. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλώς σας βρίσκω εδώ στον Kiss και καλά να περάσουμε έως και τις 4 που θα πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss, μέχρι και τις 4 παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τρόπους επικοινωνίας με τον Κις. Αν θέλετε να τηλεφωνήσετε εδώ, 2810-255-961 είναι το τηλέφωνό μας και είναι στη διάθεσή σας ως και τις 4. Και σήμερα χρήσιμο θα σας φανεί για το διαγωνισμό μας. Γνωρίζεις, κερδίζεις. Άλλη μια εβδομάδα ξεκινάει για το συγκεκριμένο διαγωνισμό, με άλλη μια κλήρωση που έρχεται αυτήν την Παρασκευή. Θα παίξουμε δύο φορές και σήμερα και τις 4 και βεβαίως θα παραμείνετε συντονισμένοι για να ακούσετε περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό αυτό. Και αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, μην ξεχνάτε, σας διαβάζω στο irinipapaki.kissradio.gr. Όσο δε για τον Viber τρόπο επικοινωνίας, περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα άμεσα και εντελώς δωρεάν φυσικά μέσω της εφαρμογής του Viber στο 6970-888-961.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Bruno Mars εδώ στον Kiss. Πάμε να σας δώσουμε και τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media μας. Η σελίδα μας στο Facebook είναι KissFM961 Crete. Μπορείτε να κάνετε like και follow και φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε Instagram και σε TikTok. Θα μας βρείτε ο KissFM961.

Λοιπόν, Σαμπρίνα Κάρπεντερ εδώ στον Kiss και καθώς πίνετε τον εσπρέσο σας, μπορείτε να κλείσετε και τα εισιτήριά σας με την Μίνο Online από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και αντίστροφα. Όλη η οικογένεια, δηλαδή δύο ενήλικες, δύο παιδιά έως 12 ετών και για ταχύοχημα με επιστροφή, ταξιδεύουν από 396 ευρώ στην οικονομική θέση ή από 424 ευρώ σε τετράκλινη καμπίνα. Ταξιδεύστε καθημερινά με τα υπερσύγχρονα Κνωσός και Φέστος Παλάς και απολαύστε κορυφαία φιλοξενία, εστιατόρια και αγορές. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines. Πάμε για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο επιστρέφω στον Kiss με αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Το περιμένεις πώς και πώς. Τώρα μπορείς να το αποκτήσεις πρώτος.
2: Το νέο iPhone 18 έρχεται και οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν. Μην περιμένεις να εξαντληθεί. Έλα σε ένα από τα καταστήματά μας και προπαράγγειλε το χρώμα που θέλεις. iPhone 18 Pro και 18 Pro Max. Προπαράγγειλε το δικό σου τώρα.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
4: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
3: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
4: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
3: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
4: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32. Χερσόνησος.
3: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
5: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
4: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
6: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
7: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
8: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
9: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά. Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, περίοδου 14 στα Χανιά, e-shop, homon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
0: Kiss 961. Kiss 961. Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες.
1: Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Adjalla Need Nobody. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 2:30 στο δεύτερο μας ημίωρο σήμερα Δευτέρα εδώ στον Kiss. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα σε όλους. Έως και τις 4 πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss. Έως και τις 4 παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Hi everyone, this is Rosé.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Kiss 961.

0: Λοιπόν, Ροζέ και Μπρούνο Μάρς, απαιτέ εδώ στον Kiss. Είπαμε ότι και αυτήν την εβδομάδα συνεχίζεται ο διαγωνισμός μας. Γνωρίζεις, κερδίζεις, με νέα κλήρωση που έρχεται αυτή την Παρασκευή. Μόλις την προηγούμενη Παρασκευή δώσαμε το πρώτο μας μεγάλο δώρο. Διπλάκτο, μπλεκά εισιτήρια σε δίκλινη καμπίνα μαζί και με το αυτοκίνητο. Στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς, Ηράκλειο με την ANEC Lines. Πάμε να ακούσουμε το απόσπασμα της νικήτριας της προηγούμενης εβδομάδας.
1: Ναι.
2: Εβίτα.
1: Καλησπέρα.
2: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
2: Καλά, πού βρίσκεσαι?
1: Είμαι σπίτι.
2: Μας ακούς?
1: Ναι, ναι, σας ακούω.
0: Εβίτα, σε λένε.
1: Εβίτα, ναι.
0: Δηλαδή σήμερα γιορτάζεις?
2: Είναι από το Παρασκευή.
1: Ναι, είναι από το Παρασκευή.
0: Α, δεν πειράζει, εμείς ένα χειροκρότημα θα το ρίξουμε ούτως ή άλλως, γιατί έχεις κερδίσει.
2: Βρε, Εβίτα μου, συγχαρητήρια. Μπράβο σου.
0: Λοιπόν, Εβίτα από Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, διότι όπως κατάλαβες είσαι η νικήτρια της πρώτης κλήρωσης του διαγωνισμού μας και πρέπει να σε ενημερώσουμε ότι έχεις κερδίσει διπλάκτο πλεκά εισιτήρια σε δίκλινη καμπίνα μαζί και με το αυτοκίνητό σου στη γραμμή Ηράκλειο, Πειραιάς, Ηράκλειο με την ANEC Lines.
1: Τέλεια, τέλεια.
2: Πολύ μεγάλο δώρο, πολύ ωραίο ταξίδι.
1: Ναι, το ήθελα πολύ, η αλήθεια είναι.
2: Όλοι το θέλουμε, καλέ. Είναι πάρα πολύ μεγάλο δώρο. Λοιπόν, ναι. Εβίτα μου, για πες μας τώρα σε ποια εκπομπή συμμετείχες.
1: Την πρωινή, ποια
0: ήταν?
2: 8 με 11, ντυριντήρι.
1: Το ντυριντήρι σο, ναι.
2: Και ποια ερώτηση απάντησες?
1: Άμα το πρώτο ζώο που κλωνοποιήθηκε ήταν ένα πρόβατο.
0: Η ντόλη.
2: Ήταν, ναι.
1: Η ντόλη, ναι.
2: Έλα, μπράβο.
0: Εύκολο, μπράβο όμως και που το βρήκες, ναι, ναι, ναι. Γιατί σ' ακούτησε και σε μικρή, είσαι η μικρή ηλικία σου.
1: Είμαι 26, γίνομαι 26. Το Δεκέμβρη.
0: Άρα όταν είχε γίνει κλωνοποίηση ήταν...
2: Ναι, ναι, δεν ήταν.
0: Ήταν, δεν ήταν. Οπότε Βίτα...
2: Εμείς το βλέπαμε στις ειδήσεις, γι' αυτό στο λέω.
0: Τώρα πλέον κυκλοφορούμε με το πι. Λοιπόν, Βίτα, με ποιο θα κάνεις το ταξίδι, παιδί μου?
1: Θα πάω με το αγόρι μου.
2: Μπράβο. Το αγόρι σου είναι εκεί, μας ακούει.
1: Δεν είναι εκεί, αλλά μας ακούει.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Τέλεια, Εβίτα. Λοιπόν, να έχεις ένα καλό ταξίδι, να περάσετε υπέροχα που θα περάσετε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, η Εβίτα ήταν η νικήτρια της προηγούμενης εβδομάδας. Άλλος ένας τυχερός ακροατής ή ακροάτρια του Kiss πρόκειται να ταξιδέψει αυτό το πολύ μεγάλο και όμορφο ταξίδι. Την Παρασκευή που έρχεται νέα κλήρωση και σήμερα πρόκειται να παίξουμε στο Γνωρίζεις, Κερδίζεις εδώ στον Kiss. Ερωτήσεις γενικών γνώσεων, απαντάτε με σωστό ή λάθος μέσα σε 5 δευτερόλεπτα. Δύο φορές θα παίξουμε εμείς έως και τις 4, έως και το τέλος της εκπομπής μας. Kiss 961.

Λοιπόν, τέστο, the business. Με αυτό πάμε σε Power Play. Νέα εβδομάδα συνέπως και νέο Power Play. Πάμε να ακούσουμε Temper City και Self Aware. Θα ακολουθήσει μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο επιστρέφω στον Kiss με αυτό εδώ.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Τηλεόραση LG 50 inch on, τεχνολογίας Nano Cell, Smart με AI, μόνο 379 ευρώ. Τηλεόραση LG 65 inch on, τεχνολογίας 4K, Smart με AI, μόνο 509 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 75 inch on, τεχνολογίας Mini LED 144 Hz, Smart, μόνο 849 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
4: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματικές. Προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
5: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
6: Η Σοφία.
7: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών. Η Σοφία. Τσαλικάκη. Επισκοπή. Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
6: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
7: Αγγλικά. Η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
5: Τώρα. Junior A και Junior AB, μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
8: Μόνο εσύ.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα! Τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Επιστροφή εδώ στον Kiss, λίγο πριν φτάσουμε στις 3 και στα μισά του δρόμου σήμερα Δευτέρα.
4: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Kiss 961.
5: Η Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα σε όλους. Έως και τις 4 πάμε μαζί στον Kiss.
4: Kiss 10 στη σειρά. Go
3: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
4: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Υπέροχο Take Me There εδώ στον Kiss. Ωστόσο, εσείς μπορείτε να ταξιδέψετε άνετα και με ασφάλεια από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειρά και αντίστροφα με την Minoan Lines και φυσικά με τα υπερσύγχρονα Κνωσός και Φεστός Παλάς. Με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην ελληνική εκτοπλοεία και βραβευμένη ως Passenger Line of the Year για την χρονιά που πέρασε, για τη χρονιά του 2025, η Minoan Lines συνδέει ανθρώπους, τόπους και εμπειρίες με ασφάλεια, συνέπεια και υψηλού επίπεδου φιλοξενία. Κλείστε τώρα εισιτήρια στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.
1: Kiss 961.

0: και σε όλο τον πλανήτη.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
2: Εσύ φτάσαμε στις 3, πάμε αμέσως τώρα για Kiss New Music.
3: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Mahmoud Orhan, 3.

0: Μαχμούτ Ορχάν για το καλοκαίρι που αποχαιρετούμε ήταν πρωταγωνιστής σε κλαμπ της Μυκόνου. Κατάφερε, πρόλαβε, βρήκε το χρόνο. Έφτιαξε και ένα πολύ ωραίο track το οποίο μόλις κυκλοφόρησε. 3. Το ακούσατε πρώτα εσείς εδώ στο Kiss New Music και στον Kiss 961.
1: Kiss 961.

0: Lavender, To Let Myself Go εδώ στον Kiss. Λοιπόν, και σήμερα εδώ στον Kiss πρόκειται να παίξουμε μαζί στο Γνωρίζεις Κερδίζεις. Νέα εβδομάδα διαγωνισμού ξεκίνησε. Έτσι λοιπόν, και εμείς μέρος και τις 4 πρόκειται να παίξουμε μαζί σας δύο φορές σε ερωτήσεις τις οποίες θα απαντήσετε με το σωστό ή λάθος. Πρόκειται για ερωτήσεις γενικών γνώσεων που θα σας κάνουμε. Παίζουμε πάντα με την τυχερή δεύτερη γραμμή. Κάθε ακροατής έχει 5 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του για να απαντήσει με το σωστό ή λάθος. Επόμενη κλήρωση για να μάθουμε τον επόμενο τυχερό, ο οποίος θα φύγει ταξίδι την Παρασκευή που μας έρχεται.
1: Kiss 961.

0: Λοιπόν, καλησπέρα στη γραμμή μας. Α, μας το κλείσατε. Λοιπόν, περιμένουμε τη γραμμή, θα χτυπήσει, γιατί θα παίξουμε αμέσως τώρα στο γνωρίζεις, κερδίζεις. Ο διαγωνισμός ο οποίος κάνει κίνηση για άλλη μια εβδομάδα εδώ στον KISS 961, με τον οποίο διεκδικείται διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια μαζί και με το όχημά σας. Στη γραμμή Ηράκλειο Πειράς Ηράκλειο με την ANEC Lines. Έχουμε ήδη ακούσει τον ήχο του πλοίου. Περιμένουμε να μας καλέσετε για να παίξουμε μαζί. Οι ερωτήσεις είναι ερωτήσεις γενικών γνώσεων. Εύκολες, νομίζω, ειδικά για σήμερα έχουμε διαλέξει πολύ εύκολες ερωτήσεις. Να ξεκινήσει έτσι απαλά η εβδομάδα. Καλησπέρα στη γραμμή.
1: Καλησπέρα σας.
0: Το όνομά σας?
1: Εύφη.
0: Στην πρώτη μας γραμμή θα παίξουμε με τη δεύτερη. Ευχαριστούμε όμως που μας κάλεσες.
1: Και καλά.
0: Να ξαναπαίξεις, εντάξει?
1: Εντάξει.
0: Γεια χαρά, καλά. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Λοιπόν, αφήνουμε την Εύφη, πάμε στη δεύτερη γραμμή. Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Το όνομά σας?
2: Ο Θοδωρής είμαι.
0: Θοδωρή, θα παίξουμε μαζί. Μία ερώτηση θα σου κάνω. 5 δευτερόλεπτα θα έχεις στη διάθεσή σου για να μας απαντήσεις με το σωστό ή λάθος, εντάξει?
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν, Θοδωρή, καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ.
0: Το κοκτέιλ μοχίτο περιέχει δυόσμο. Σωστό ή λάθος?
2: Σωστό.
0: Σωστό. Καλά ξεκινήσαμε. Θοδωρή, περιμένεις λίγο στη γραμμή σου, εντάξει?
2: Ναι, ναι.
0: Να είσαι καλά.

Αγαπημένο τραγούδι από τα 90's, από το παρελθόν, Semisonic, Secret Smile. Ενώ μην ξεχνάτε, σήμερα Δευτέρα στις 4 έρχεται η Μαρία Κοσμαδάκη για να μας παρουσιάσει όλες τις αγαπημένες επιτυχίες του σήμερα. Συγκεκριμένα όλες τις αγαπημένες επιτυχίες εδώ στον Kiss 961. Σήμερα Δευτέρα πρόκειται να ακούσουμε το Top 10 με τα δημοφιλέστερα τραγούδια του Kiss 961, όπως διαμορφώνονται αυτήν την εβδομάδα.

Δε φύγει το φίλοι εδώ στον ΚΙΣ, μας εδώ στον ΚΙΣ και το Κέντρο Δεξιώσεων Ερώμηλος, ο ιδανικός χώρος για κάθε δική σας εκδήλωση και για κάθε δική σας βραδιά. Για γάμους, βαφτίσεις, πάρτι και συνέδρια έως 1000 άτομα μπορείτε να απευθυνθείτε στον Ερώμηλο. Ένας χώρος με υψηλή αισθητική που εντυπωσιάζει στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Ερώμηλο 28 10 26 25 22.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
2: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις?
2: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
2: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
0: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop, homon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
7: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
7: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
3: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
7: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
3: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
9: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες.
10: Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
9: Kiss 961.

0: Μητσίκο εδώ στον Κις. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 3:30 στο τελευταίο μας ημίωρο σήμερα Δευτέρα. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα σε όλους. Έως και τις 4 πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Κις.
1: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Κις 961. Παίζει παντού.

0: Λοιπόν, 7 seconds εδώ στον Kiss. Μας είμαστε εδώ στον Kiss και το κέντρο δεξιώσεων Ερόμιλος. Ο ιδανικός χώρος για κάθε δική σας εκδήλωση και για κάθε δική σας βραδιά. Για γάμους, βαφτίσεις, πάρτι και συνέδρια έως 1000 άτομα απευθύνεστε στον Ερόμιλο. Ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Ερόμιλο 2810 26 25 22. Επικοινωνήστε με τον Ερόμιλο και κλείστε τη βραδιά ή και την εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας.
1: Kiss 961.

0: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες για τα νέα προϊόντα Apple. Νέα iPhone 18 Pro και 18 Pro Max με τον πανίσχυρο επεξεργαστή A20 Pro και την ολοκένουργια κάμερα 48 MP με μεταβλητό διάφραγμα. Νέα Apple Watch Series 12 και Ultra 4 με ακόμα πιο εξελιγμένες δυνατότητες υγείας, άθλησης και έξυπνες λειτουργίες. Και τα νέα AirPods 5 με ενεργή ακύρωση θορύβου, προσαρμοσόμενο ήχο και μετάφραση σε πραγματικό χρόνο. Έλα στα καταστήματά μας. Κάνε τώρα την προπαραγγελία σου και απόκτησέ τα πρώτος, εύκολα, με το πλάνο δόσεων και σε 40 άτοκες.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
4: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
5: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
6: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
7: Στο Small Talk, η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
8: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη, μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
7: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
9: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
10: Λοιπόν, επιστροφή εδώ στον Κις, λίγο πριν φτάσουμε στις 4 και στο τέλος σήμερα Δευτέρα.
11: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Κις 961.
10: Είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους, έως και τις 4 για λίγο ακόμα. Πάμε μαζί στον Κις.
11: 15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στον Κις 961. Κάθε απόγευμα. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, για να δούμε ποιος είναι στη γραμμή μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σας?
1: Δέσποινα.
0: Δέσποινα, στην πρώτη μας γραμμή. Θα παίξουμε με την τυχερή δεύτερη. Ωστόσο, σε ευχαριστούμε πολύ που μας κάλεσες. Να είσαι καλά. Πάμε στη δεύτερη γραμμούλα. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Το όνομά σας?
1: Μαρία.
0: Μαρία, Μαρία, μαζί θα παίξουμε. Μία ερώτηση θα σου κάνουμε. 5 δευτερόλεπτα θα έχεις στην διάθεσή σου. Μας απαντάς με το σωστό ή λάθος, εντάξει?
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, Μαρία, το κλαρίνο ανήκει στην κατηγορία των έγχορδων μουσικών οργάνων. Σωστό ή λάθος?
1: Λάθος.
0: Λάθος.
1: Λάθος.
0: Ωραία. Λοιπόν, Μαρία, περιμένεις λίγο στη γραμμή σου, εντάξει? Να είσαι καλά.
2: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
3: Listen. Get ready. Let's go.
2: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Doja Cat και Say So. Με αυτό υποδεχόμαστε τη Μαρία Κοσμαδάκη.
1: Και τι ωραίο τραγούδι.
0: Άρτια φεχθήσατε στο στούντιο του Kiss. Είναι ωραίο τραγούδι για να σε υποδεχθούμε.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω
0: καλή
1: να
0: εβδομάδα.
1: Πω κάτι για τη σημερινή μέρα.
0: Ναι.
1: Καλή εβδομάδα, ναι, θα την πω και εγώ αυτή την καλή εβδομάδα. Θα σας πω ότι φαίνεται πάρα πολύ παιδιά ότι έχουν ανοίξει τα σχολεία.
0: Ναι.
1: Από την κίνηση στο δρόμο.
0: Έτσι.
1: Αυτό το πράγμα που συνέβη το πρωί ήταν φοβερό. Και εντωμεταξύ, σήμερα τα παιδιά σχολάσανε 10.30, 11.30. Αλλά είναι αυτό το ψυχολογικό ίσως που μένει.
0: Ναι.
1: Έχει πάρα πολύ κίνηση έξω.
0: Εντάξει, νομίζω ότι σήμερα που είναι η επίσημη πρώτη μέρα του σχολείου, γιατί εντάξει, Παρασκευή,
1: αγιασμός, πας λες καλημέρα,
0: ναι,
1: κάνεις και το σταυρό σου.
0: Μια γρήγορη διαδικασία.
1: Εκεί φεύγεις.
0: Ναι.
1: Τώρα σήμερα θα σου πω ότι τα παιδάκια έτσι, του δημοτικού πήραν τα βιβλία τουλάχιστον στο δικό μας το σχολείο.
0: Ναι, σε όλο νομίζω τα δημοτικά.
1: Στα δημοτικά, ναι, νομίζω και εγώ ότι πήρανε τα σχολικά τους, έτσι, τα βιβλία τους και τη λίστα.
0: Ναι, ναι.
1: Και από αύριο μάθημα,
0: από
1: κανονικά.
0: Από αύριο κανονικά μάθημα, ναι. Κεφάλια μέσα, κεφάλια μέσα.
1: Κανονικά. Εμένα μου αρέσει, θα πω.
0: Και εμένα.
1: Που μπήκαμε λίγο σε πρόγραμμα.
0: Έχει πέσει και λίγο, λίγο ελάχιστα η θερμοκρασία.
1: Σήμερα. Γιατί χθες δεν ήταν πεσμένη.
0: Χθες ήταν για θάλασσα, κανονικά.
1: Χθες, παιδιά, θα στα πω τώρα αυτά, ναι, τα χθεσινά, γιατί ήταν πάρα πολύ ωραία για τη θάλασσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το κυνήγι παραλίας. Αλλά σήμερα, ναι, ξεκίνησε λίγο αυτός ο αέρας που πολύ χρειαζόμασταν, θα πω.
0: Ναι, νομίζω μια μικρή δροσιά, έτσι, ίσα το βραδάκι να
1: κοιμόμαστε.
0: Να κοιμόμαστε. Σιγά σιγά να μπούμε σε αυτή την ροή. Πες μας για χθες, για το κυνήγι της παραλίας.
1: Παιδιά, τι ωραία που περάσαμε χθες. Πολλά πολλά μπράβο στα γρήγορα σπυρούνια. Μια ομάδα έτσι της καρδιάς μας, θα πω, πολύ αγαπημένη. Πολλά μπράβο σε όλη την ομάδα. Έφτιαξαν ένα πάρα πολύ ωραίο κυνήγι. Πάρα πολύ ωραίοι γρίφοι, πολύ διασκεδαστικά τα παιχνίδια. Οι κυνηγοί ήταν εκεί και συμμετείχαν με όλη τους τη χαρά και με όλη τους αυτή την ενέργεια την ωραία. Νικητές ή ό,τι κάτσει.
0: Μάλιστα.
1: Πολλά πολλά συγχαρητήρια. Έτσι ξεκίνησαν. Είχαν ξεκινήσει σε αυτό το mood, ό,τι κάτσει, από το πρωί τους. Είχαμε καταλάβει λίγο. Και φτάσαμε μέχρι το τέλος. Εκεί γύρω στις 5, 5 και μισή, νομίζω ότι ολοκληρώθηκε το κυνήγι. Με τους ό,τι κάτσει να κερδίζουν, να βρίσκουν τον τελευταίο γρίφο, ο οποίος θα σου πω δεν ήταν και απλός.
0: Ναι.
1: Κάτι mRNA, κάτι RNA, κάτι πολύ έτσι λίγο μπερδεμένα πράγματα. Τα κατάφεραν όμως τα παιδιά. Πήγαν να φτάσανε μέχρι το τέλος έτσι με πολύ ενθουσιασμό. Και τώρα να λαμβάνουν, να φτιάξουν, να οργανώσουν το 15ο κυνήγι παραλίας. Πολλά πολλά συγχαρητήρια σε όλους. Και ανυπομονούμε για τα επόμενα.
0: Τέλεια. Συγχαρητήρια και στους διοργανωτές της φετινής χρονιάς. Συγχαρητήρια και στους επόμενους που αναλαμβάνουν την υποχρέωση να φτιάξουν.
1: Τώρα είναι στη χαρά ακόμα.
0: Τώρα είναι ακόμα στη χαρά. Σιγά σιγά θα μπουν και στην διαδικασία. Τι άλλο να πούμε? Να πούμε ότι σήμερα Δευτέρα έχουμε και Top 10 Kiss 69.
1: Τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Παιδιά, τα πιο αγαπημένα μας παίζουν λίγο μετά τις 5.
0: Τέλεια. Μαρία Κοσμαδάκη λοιπόν αναλαμβάνει ως και τις 6. Εμείς ξανά μαζί αύριο Τρίτη, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Από την Ειρήνη Παπαδάκη που ήταν εδώ για τις 2 ώρες που πέρασαν. Πολλές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας και βέβαια καλή εβδομάδα σε όλους.
2: 10 επιτυχίες. Λάθος. 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή. Τι? Πάλι λάθος. Πάμε. Τώρα το έχω. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

96 είναι εδώ με Sober και Andres. Πριν από λίγο ακούσαμε και τους Bon Jovi. Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Απόγευμα Δευτέρας, καλή εβδομάδα σε όλους. Εύχομαι να περάσατε πολύ πολύ όμορφα αυτό το Σαββατοκύριακο. Εμείς θα είμαστε παρέας και τις 6 και σήμερα το απόγευμα. Και βέβαια έρχονται τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας, λίγο μετά τις 5 και σήμερα. 28-12-55-96-61 το τηλέφωνο στο οποίο μιλάμε. Και πολύ χαίρομαι, παιδιά, θα σας πω, που έπεσε λίγο θερμοκρασία. Πραγματικά το Σαββατοκύριακο που έφυγε, θα πω ότι λίγο μαζόρισε. Γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή. Καλησπέρες στο Τιμπάκι, 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Βλέπω και λίγη βροχούλα να πέφτει. Θέλω λίγο να μου το επιβεβαιώσετε, να μου πείτε τι γίνεται στο Τιμπάκι από το πρωί. 25 βαθμούς Κελσίου βλέπω τη θερμοκρασία στη Σαντορίνη, λίγο πιο χαμηλά. Και βλέπω και βροχούλα να έρχεται από Τετάρτη-Πέμπτη. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες αμέσως τώρα, ο Νταμιάνο Ντέιβιντ.

0: Επιτυχίες πίσω στον Αύγουστο του 1975, όταν οι Aerosmith τραγούδησαν για πρώτη φορά το Walk This Way. Έως και τις 6 είμαστε παρέα μαζί μας και σήμερα το απόγευμα, η Προκαταρμουτάκης, διότι όταν πρόκειται για το σπίτι σας υπάρχουν λεπτομέρειες στην κατασκευή που κάνουν τη διαφορά. Στην Προκαταρμουτάκης οι κατοικίες κατασκευάζονται με επιστοποιημένα υλικά, ενώ όλες οι γυψοσανίδες που χρησιμοποιούνται είναι πυράντοχες, ενισχύοντας την ασφάλεια της οικογένειάς σας. Προκαταρμουτάκης σε δύο σημεία, στο Ηράκλειο στο 5 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, στο Ρέθυμνο στην Εφέσου 2 και στο 2810-545. 551.
1: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Εδώ η Ολίβια Ντίν και το τραγούδι So Easy. Απόγευμα Δευτέρας με γνωρίζεις, κερδίζεις. Να τρέχει αυτό το πρωί. Διαγωνισμός που σας βάζει στην κλήρωση αυτή την Παρασκευή για να κερδίσετε διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε δίκλινη καμπίνα με το αυτοκίνητό σας στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο με τα πλοία της Anek Lines. Θα ακούσετε αυτό τον ήχο σε λίγο. Και θα χρειαστεί να καλέσετε στο 2810-255-961. Παίζω με την τυχερή δεύτερη γραμμή. Θα σας κάνω μία ερώτηση γνώσεων. Θα απαντήσετε με σωστό ή λάθος μέσα σε 5 δευτερόλεπτα. Μα νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε σήμερα να βάλουμε κάποιον στην κλήρωση την Παρασκευή. Η τυχερή μας ακροάτρια, η οποία κέρδισε αυτό το μεγάλο δώρο, ήταν η φίλη μας η Εβίτα. Και πάμε να θυμηθούμε τι έγινε στον αέρα του Kiss.
1: Ναι.
0: Εβίτα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά, πού βρίσκεσαι?
1: Είμαι σπίτι.
0: Μας ακούς?
1: Ναι, ναι, σας ακούω.
2: Εβίτα, σε λένε?
1: Εβίτα, ναι.
2: Δηλαδή σήμερα γιορτάζεις?
0: Είναι από το Παρασκευή.
1: Ναι, είναι από το Παρασκευή.
2: Δεν πειράζει, εμείς ένα χειροκρότημα θα το ρίξουμε ούτως ή άλλως, γιατί έχεις κερδίσει.
0: Βρε, Εβίτα μου, συγχαρητήρια. Μπράβο σου.
2: Λοιπόν, Εβίτα από Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, διότι, ναι, διότι όπως κατάλαβες είσαι η νικήτρια της πρώτης κλήρωσης του διαγωνισμού μας και πρέπει να σε ενημερώσουμε ότι έχεις κερδίσει διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε δίκλινη καμπίνα μαζί και με το αυτοκίνητό σου στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο με την Anek Lines.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Πολύ μεγάλο δώρο, πολύ ωραίο ταξίδι.
1: Ναι, το ήθελα πολύ, αλήθεια είναι.
0: Όλοι το θέλουμε, καλέ. Είναι πάρα πολύ μεγάλο δώρο. Λοιπόν, ναι. Εβίτα μου, για πες μας τώρα σε ποια εκπομπή συμμετείχες.
1: Την πρωινή, ποια ήταν?
0: Στο 8 με 11, ντύρι ντύρι.
1: Στο ντύρι ντύρι σο, ναι.
0: Και ποια ερώτηση απάντησες?
1: Άμα το πρώτο ζώο που κλωνοποιήθηκε ήταν ένα πρόβατο.
0: Η Ντόλη.
2: Ήταν, ναι.
0: Έλα, μπράβο.
2: Εύκολο, μπράβο όμως και που το βρήκες, ναι, ναι, ναι. Γιατί σ' ακούτησε και σε μικρή, είσαι μικρή ηλικία σου.
1: Είμαι 26, γίνομαι 26. Το Δεκέμβρη.
2: Άρα όταν είχε γίνει κλωνοποίηση ήταν...
0: Ναι, ναι, δεν ήταν.
2: Ήταν, δεν ήταν. Οπότε Βίτα...
0: Εμείς το βλέπαμε στις ειδήσεις, γι' αυτό στο λέω.
2: Τώρα πλέον κυκλοφορούμε με το πι. Λοιπόν, Βίτα, με ποιο θα κάνεις το ταξίδι, παιδί μου?
1: Θα πω με το αγόρι μου.
0: Μπράβο. Το αγόρι σου είναι εκεί, μας ακούει.
1: Δεν είναι εκεί, αλλά μας ακούει.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Τέλεια, Εβίτα. Λοιπόν, να έχεις ένα καλό ταξίδι, να περάσετε υπέροχα που θα περάσετε.
1: Ευχαριστώ.

0: Okay.
1: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι?
2: Διαγωνισμός τώρα στο KISS 961. Κάλεσε 2810-255-961. KISS.
3: Λοιπόν, είναι η ώρα που όλοι περιμέναμε. Παίζουμε γνωρίζεις, κερδίζεις. Και ποιον έχω στη γραμμή μου? Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
3: Το όνομά σου?
4: Μάνος.
3: Μάνο μου, σε ευχαριστώ που κάλεσε. Είσαι η πρώτη μου γραμμή. Θα παίξουμε τη δεύτερη. Καλή επιτυχία για τη δεύτερη φορά.
4: Ευχαριστώ πολύ.
3: Να είσαι καλά. Πολλά φιλιά. Λοιπόν, για πάμε στη δεύτερη γραμμούλα μας. Για να δούμε ποιος τυχερός βρίσκεται εκεί. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
3: Το όνομά σου?
5: Νίκη.
3: Γεια σου Νίκη, καλή εβδομάδα.
5: Καλή εβδομάδα.
3: Πώς είσαι?
5: Μια χαρά, εσύ?
3: Πώς ξεκινήσει η εβδομάδα?
5: Δυναμικά. Εντάξει, σχολεία, ιστορία.
3: Αυτό, να το πω, καλή σχολική χρονιά.
5: Καλή σχολική χρονιά, βεβαίως.
3: Τι τάξη θα πάτε?
5: Θα πάμε Δευτέρα Δημοτικού και Νίκου.
3: Α, πολύ ωραία. Και εμείς ακριβώς τα ίδια.
5: Εσταμός, λοιπόν.
3: Πήρατε βιβλία σήμερα?
5: Πήραμε βιβλία σήμερα. Θα πάμε να πάρουμε τίμα να τα ντύσουμε.
3: Έτσι. Λοιπόν, μπράβο σας. Εύχομαι πραγματικά να είναι μια καλή σχολική χρονιά, να περάσουν έτσι πολύ πολύ όμορφα τα μικράκια. Και Νίκη μου, τώρα θα σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Γιατί ήρθε η ώρα να παίξουμε παρέα, γνωρίζεις, κερδίζεις. Και να μπεις και εσύ στην κλήρωση για διπλά εκτοπλοϊκά εισιτήρια σε δίκλινη καμπίνα με αυτοκίνητο για τη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο με τα πλοία της ANEC Lines.
5: Τέλεια.
3: Έχεις ξαναπαίξει, πρόλαβες να παίξεις την προηγούμενη εβδομάδα?
5: Όχι.
3: Ωραία. Άκουσέ με τώρα, θα σου κάνω μία ερώτηση. Μόλις ολοκληρωθεί η ερώτηση, θα πρέπει να μου δώσεις μία απάντηση, σωστό ή λάθος, μέσα σε 5 δευτερόλεπτα. Πάμε.
5: Να με.
3: Το διάσημο μνημείο Κολοσσέο βρίσκεται στη Μάλτα. Σωστό ή λάθος?
5: Λάθος
3: βέβαια. Είναι απλά τα πράγματα.
5: Απλά τα πράγματα.
3: Λοιπόν, Νίκη, συγχαρητήρια. Μπήκε στην κλήρωση της Παρασκευής και μείνε στη γραμμή σου να κρατήσω στοιχεία.
5: Ευχαριστώ πολύ.

Derek and the Dominos με αυτή τη φωνή του Eric Clapton. Αυτό ήταν το Layla και έτσι φτάνουμε στο πρώτο μας break. Ήρθε η ώρα για Power Play, μένετε για να το ακούσουμε παρέα. Επιστρέφω αμέσως μετά με την κίνηση στους δρόμους της πόλης και αυτές εδώ τις επιτυχίες.

0: 9.61 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Ηλεκτρικά Καρβελάς. Το περιμένεις πώς και πώς. Τώρα μπορείς να το αποκτήσεις πρώτος.
1: Το νέο iPhone 18 έρχεται και οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν. Μην περιμένεις να εξαντληθεί. Έλα σε ένα από τα καταστήματά μας και προπαράγγειλε το χρώμα που θέλεις. iPhone 18 Pro και 18 Pro Max. Προπαράγγειλε το δικό σου τώρα.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνας, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2,52 ευρώ και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Τυρί Γκούντα 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με δύο συσκευασίες baby lino και κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
5: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
4: Και φαγητό, σέρβις?
5: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
6: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
7: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
8: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
9: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
8: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
9: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
10: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
11: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
10: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
11: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
0: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
12: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss, 961.
13: Είναι 61 νούμερο 1 ραδιόφωνο στα Ηράκλη. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη και παρέα παίζουμε τις επιτυχίες. Και σε πάρα πολύ λίγο θα ακούσουμε ξανά τον χαρακτηριστικό ήχο του πλοίου, ο οποίος θα σας βάλει στην κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια με αυτοκίνητο με την ANEC Lines αυτή την Παρασκευή. 28 10 2 55 9 61, το τηλέφωνο του KISS. Κρατήστε το για να παίξουμε μαζί.
0: Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

0: Κοσμοτική 961 εδώ με την Dua Lipa και το Houdini. Έτσι φτάνουμε στις 5 ακριβώς. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα, γιατί μία προηγούμενη ώρα ήταν η Προκάταρ Μουτάκης. Πριν επιλέξετε το καινούριο σας σπίτι, αξίζει να γνωρίζετε και τι υπάρχει πίσω από όσα βλέπετε. Η Προκάταρ Μουτάκης επενδύει στην ποιότητα και την ασφάλεια της κατασκευής με πιστοποιημένα υλικά και πυράντοχες γυψοσανίδες σε κάθε κατοικία. Μία σημαντική κατασκευαστική επιλογή για το σπίτι και την οικογένειά σας. Προκάταρ Μουτάκης σε δύο σημεία, στο Ηράκλειο, στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, στο Ρέθυμνο στην Εφέσου 2 και στο 2810-545-551.
1: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Okay.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Okay.
1: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι?
2: Διαγωνισμός τώρα στο KISS 961. Κάλεσε 2810-255-961. KISS.
3: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για τη δεύτερη συμμετοχή, για το διαγωνισμό γνωρίζεις, κερδίζεις. Ποιον έχω στη γραμμή μου, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
3: Το όνομά σου?
4: Δέσποινα. Πες με, ότι είμαι πάλι η πρώτη γραμμή.
3: Έχεις ξανακαλέσει και ήσουν πάλι η πρώτη γραμμή?
4: Ναι, πριν λίγο.
3: Αχ, ορίστε τώρα. Λοιπόν, Δέσποινα, είσαι η πρώτη γραμμή. Α, σε ευχαριστούμε πολύ που κάλεσες. Καλή επιτυχία για την επόμενη φορά όμως. Έγινε, να είσαι καλά. Λοιπόν, για πάμε για την τυχερή δεύτερη γραμμή. Ποιος βρίσκεται εκεί, καλησπέρα. Α, μη μου τα λες έτσι. Για περίμενε. Καλησπέρα.
4: Ναι, καλησπέρα.
3: Το όνομά σου?
4: Μαρία.
3: Μαρία, είσαι τυχερή δεύτερη γραμμή.
4: Ωραία.
3: Θα παίξουμε. Θα παίξουμε, γνωρίζεις, κερδίζεις. Δεν ξέρω αν είχες την ευκαιρία να συμμετέχεις την προηγούμενη εβδομάδα, στο διαγωνισμό της προηγούμενης εβδομάδας.
4: Όχι, δεν είχαμε, γιατί ήμασταν πρώτη γραμμή. Μια φορά που
3: παίξαμε, δηλαδή. Είδες τώρα, καλής βγαίνεις πρώτη γραμμή. Κάποια στιγμή θα βγεις και δεύτερη όμως.
4: Ναι, και είναι καλό αυτό σε αυτή την περίπτωση.
3: Σε αυτή την περίπτωση, ναι, είναι. Έτσι, λίγο καθυστέρηση. Λοιπόν, διεκδικείς διπλά εκτοπλοϊκά εισιτήρια σε δίκλινη καμπίνα με αυτοκίνητο γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς, Ηράκλειο, με τα πλοία της ANEC Lines. Η κλήρωση έρχεται την Παρασκευή και για να μπει στην κλήρωση μου απαντάς σωστά στην ερώτηση.

0: ερώτηση που θα σου κάνω. Σου κάνω μια ερώτηση, ναι. Έχεις στη διάθεση σου 5 δευτερόλεπτα, απαντάς με σωστό ή λάθος. Πάμε?
1: Ναι, ναι.
0: Μαρία, το διαμάντι είναι το σκληρότερο ορυκτό, σωστό ή λάθος?
1: Λάθος.
0: Σωστό.
1: Α, σωστό.
0: Σωστό. Μαρία μου, δεν τα καταφέραμε.
1: Δεν πειράζει. Ευχαριστούμε
0: καλή
1: πολύ.
0: Καλή επιτυχία για την επόμενη φορά.
1: Καλά, γεια σας.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας. Αυτές είναι οι 10 μεγαλύτερες επιτυχίες για αυτή την εβδομάδα στον Kiss 961.
1: Kiss 961.
0: Παρουσιάζει η Μαρία Κοσμαδάκη.
2: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη και παρέα θα ακούσουμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας.
0: Νούμερο 10.

Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας στον Kiss 961 και στην θέση νούμερο 10, δύο θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα. Ακούσαμε Another 54 Ultra και Talk to You. Huge El Solto και Jamaican Bam Bam σταθερά για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα στην θέση νούμερο 9. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα έως και τις 6 τα οπτικά Αντωνακάκη, εκεί όπου θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από γυαλιά ηλίου και οράσεως για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Εγγυημένη ποιότητα, άνεση και στήλ με σκελετούς και φακούς από τους μεγαλύτερους οίκους του κόσμου. Η εξειδικευμένη ομάδα των οπτικών Αντωνακάκη είναι πάντα πρόθυμη να σας βοηθήσει να επιλέξετε τα γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες σας. Επισκεφτείτε λοιπόν τα οπτικά Αντωνακάκη στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Φύγαμε για το νούμερο 8. Νούμερο 8.

0: θέση νούμερο 7, ένα τραγούδι το οποίο την προηγούμενη εβδομάδα επέστρεψε στα 10 καλύτερα τραγούδια, επέστρεψε στην θέση νούμερο 10 και σήμερα το συναντάμε στην θέση νούμερο 7. Τέιμι Μπάλα και Τζένι με το Ντράκιουλα στην θέση νούμερο 8 σήμερα, μία θέση πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα. Μικρό break έρχεται, επιστρέφουμε τις 3 επόμενες επιτυχίες.
1: Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
2: Τηλεόραση LG 50 inch on, τεχνολογίας Nano Cell, Smart με AI, μόνο 379 ευρώ. Τηλεόραση LG 65 inch on, τεχνολογίας 4K, Smart με AI, μόνο 509 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 75 inch on, τεχνολογίας Mini LED, 144 Hz, Smart, μόνο 849 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
3: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
1: Μίλε σε έναν κόσμο που τρέχει. Η Μίλε παραμένει σταθερή για πάνω από 125 χρόνια. Ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Miele δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Miele, για πάντα Miele.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
4: Kiss 961, είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη και παρέα ακόμα τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Στην θέση νούμερο 6 έρχεται η Σακύρα.
5: Νούμερο 6.

0: Για όλο από την τρίτη θέση σήμερα τον ακούμε στην θέση νούμερο 5. Σταθερά στην έκτη θέση για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα. Σακίρα, Burna Boy και Die Die. Και φύγαμε για το νούμερο 4.
1: Νούμερο 4.

Εγνέστον Κίθ με 61 είναι ο Teddy Swims. Mr. No, It All, μια ακόμα μεγάλη επιτυχία. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο. Έτσι φεύγουμε για μικρό break. Μένετε μαζί μου. Επιστρέφω με Rewind και τα τρία καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας.

0: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
1: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
2: Μα είναι βραδιά bowling.
1: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
2: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
0: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
2: Τεράστιοι χώροι με τον πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
5: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
4: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
5: Τι να είναι το CNC?
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
4: Πω! Τι σπιταρώνα είναι αυτή, Παναγιώτη?
2: Έμστα έλεγα. Προκαταρμουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
6: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
2: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
6: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
2: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
7: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
8: Kiss 961, παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Και πριν συνεχίσουμε την αντίστροφη μέτρηση, πάμε για ένα μικρό rewind. Πάμε να θυμηθούμε τι έχει περάσει ήδη από το top 10 μας.
9: Νούμερο 10. Νούμερο 9. Νούμερο 8. Νούμερο 7.

0: Πλησιάζουμε στην κορυφή, στην θέση νούμερο 2, Huge Limal Angel, Ultra Nante και Moving to the Sun από την θέση νούμερο 4 την προηγούμενη εβδομάδα. DJ Goja, Jason Derulo και Melody, Michiko, το τραγούδι που ακούσαμε στην τρίτη θέση σήμερα από την θέση νούμερο 5 την προηγούμενη εβδομάδα και φύγαμε για το νούμερο 1.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτήν την εβδομάδα στον Kiss 961.
2: Kiss 961.

0: Take Me There. Αυτό είναι το καλύτερο τραγούδι της εβδομάδας. Και αυτά ήταν τα 10 καλύτερα. Εύχομαι να σας άρεσαν. Μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα και σήμερα το απόγευμα ήταν τα οπτικά Αντωνακάκη. Για όλους εσάς που ήρθε η ώρα να ανανεώσετε την εμφάνισή σας και την όρασή σας με τα πιο hot brands της αγοράς, επισκεφτείτε και το δεύτερο κατάστημα των οπτικών Αντωνακάκη, Ray-Ban και Oakley Concept Store, που βρίσκεται πίσω από τα δικαστήρια. Σε αυτό το μοναδικό χώρο θα βυθιστείτε σε ένα κόσμο αφιερωμένο αποκλειστικά στις δύο κορυφαίες μάρκες γυαλιών. Το έμπειρο και φιλικό προσωπικό θα σας καθοδηγήσει με υπομονή και μεράκι για να βρείτε τα τέλεια γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες και το στυλ σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη σε ένα από τα δύο καταστήματά του, στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη, παρά ήμασταν και σήμερα το απόγευμα. Σας περιμένω αυτή την Παρασκευή στις 4 με ένα ακόμα Global Top 10. Πολλά φιλιά!
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηρακλείο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Το περιμένεις πώς και πώς. Τώρα μπορείς να το αποκτήσεις πρώτος.
2: Το νέο iPhone 18 έρχεται και οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν. Μην περιμένεις να εξαντληθεί. Έλα σε ένα από τα καταστήματά μας και προπαράγγειλε το χρώμα που θέλεις. iPhone 18 Pro και 18 Pro Max. Προπαράγγειλε το δικό σου τώρα.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνας, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2,52 ευρώ και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με δύο συσκευασίες baby lino και κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
6: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
7: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
6: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
7: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
8: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες, όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3, Ηρακλείο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτική. Χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
2: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
3: Η Σοφία.
4: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
5: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Κέιμπριτζ στην Κρήτη.
4: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
2: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
6: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
7: Στο Auto Dusk.
6: Γιατί?
7: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
6: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
7: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
4: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
8: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
9: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
8: Και φαγητό, σέρβις?
9: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
10: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλο. 2810-26-25-22.
11: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
12: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
13: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
12: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο, και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ζωής.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες για τα νέα προϊόντα Apple. Νέα iPhone 18 Pro και 18 Pro Max με τον πανίσχυρο επεξεργαστή A20 Pro και την ολοκένουργια κάμερα 48 MP με μεταβλητό διάφραγμα. Νέα Apple Watch Series 12 και Ultra 4 με ακόμα πιο εξελιγμένες δυνατότητες υγείας, άθλησης και έξυπνες λειτουργίες. Και τα νέα AirPods 5 με ενεργή ακύρωση θορύβου, προσαρμοζόμενο ήχο και μετάφραση σε πραγματικό χρόνο. Έλα στα καταστήματά μας. Κάνε τώρα την προπαραγγελία σου και απόκτησέ τα πρώτος, εύκολα, με το πλάνο δόσεων και σε 40 άτοκες.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Denver City. No silence if there's no sound. Self-aware. One way or another.
3: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινάμε ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
4: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
5: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
4: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη, μικρά τμήματα 6 ατόμων. Βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
5: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
4: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις, δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
6: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή brunch έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Τηλεόραση LG 50 inch on. Τεχνολογίας Nano Cell. Smart με AI. Μόνο 379 ευρώ. Τηλεόραση LG 65 inch on. Τεχνολογίας 4K. Smart με AI. Μόνο 509 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 75 inch on. Τεχνολογίας Mini LED 144 Hz. Smart. Μόνο 849 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2812-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
3: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
4: Είναι βραδιά bowling.
3: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
4: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
4: Τεράστιοι χώροι με τον πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
6: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
7: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
6: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
7: Σι.
8: Τι να είναι το CNC?
9: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει. Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
10: Η Σοφία.
11: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
12: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
11: Αγγλικά η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
9: Τώρα, Junior A και Junior AB, μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
13: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
14: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
13: Και
14: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψήξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
13: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
11: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17. 2810-318786.
13: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
15: Ανώτερη σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
16: Μόνος εσύ.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Και τώρα.
4: Και τώρα.
3: Και τώρα.
5: So, are you guys ready?
3: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
4: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
3: Kiss. 961. Kiss. Σπίτι. Δουλειά. Αυτοκίνητο. Kiss. 961. Παίζει.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss, Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες για τα νέα προϊόντα Apple. Νέα iPhone 18 Pro και 18 Pro Max με τον πανίσχυρο επεξεργαστή A20 Pro και την ολοκένουργια κάμερα 48 MP με μεταβλητό διάφραγμα. Νέα Apple Watch Series 12 και Ultra 4 με ακόμα πιο εξελιγμένες δυνατότητες υγείας, άθλησης και έξυπνες λειτουργίες. Και τα νέα AirPods 5 με ενεργή ακύρωση θορύβου, προσαρμοζόμενο ήχο και μετάφραση σε πραγματικό χρόνο. Έλα στα καταστήματά μας. Κάνε τώρα την προπαραγγελία σου και απόκτησέ τα πρώτος, εύκολα, με το πλάνο δόσεων και σε 40 άτοκες.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή, Παναγιώτη.
3: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
4: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
5: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
6: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
7: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
8: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα.
9: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
10: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη, μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
9: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
11: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια, ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις, δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου.

0: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
1: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
0: Και φαγητό, σέρβις.
1: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810 26 25 22.
1: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
4: Στο Auto Dusk.
3: Γιατί?
4: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
3: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
4: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
5: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
6: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
0: Η Σοφία.
5: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-64-25.
2: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
5: Αγγλικά η Σοφία. 2810-25-64-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
6: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
7: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
8: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
9: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
8: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
9: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
10: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
4: Μην ανησυχείς, από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
10: Σουβλακούπολη, πες το έτσι, στην Αλικαρνασσό.
4: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
10: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
4: Ακριβώς, ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη, τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ, Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
10: Σουβλακούπολη, απλώς ξέρεις τι τρως.
11: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
2: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
11: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss, 961.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες για τα νέα προϊόντα Apple. Νέα iPhone 18 Pro και 18 Pro Max με τον πανίσχυρο επεξεργαστή A20 Pro και την ολοκένουργια κάμερα 48 MP με μεταβλητό διάφραγμα. Νέα Apple Watch Series 12 και Ultra 4 με ακόμα πιο εξελιγμένες δυνατότητες υγείας, άθλησης και έξυπνες λειτουργίες. Και τα νέα AirPods 5 με ενεργή ακύρωση θορύβου, προσαρμοζόμενο ήχο και μετάφραση σε πραγματικό χρόνο. Έλα στα καταστήματά μας. Κάνε τώρα την προπαραγγελία σου και απόκτησέ τα πρώτος, εύκολα, με το πλάνο δόσεων και σε 40 άτοκες.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
6: Denver City. No silence if there's no sound. Self-aware. One way or another.
7: You're going to put me out. Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
8: Και παίζει δυνατά.
6: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
9: Kiss 961.

0: μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα.
1: Στο Small Talk, η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
0: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη, μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
1: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
0: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
0: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
0: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
4: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασό.
0: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
4: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
0: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63 Αλικαρνασός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
4: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
0: Και τώρα.
5: Και τώρα.
0: Και τώρα.
6: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
5: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Παίζουμε τις επιτυχίες.
5: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
4: Listen. Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
1: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
2: Η Σοφία.
0: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
2: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
0: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
1: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
0: Kiss 961.
3: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss, Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
2: Και παίζει παντού.
0: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Imagine Dragons.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: September City. No silence if there's no sound. Self-aware. One way or another.
1: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά.
3: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν η παραγωγή και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Και στα δώρα. Και τώρα.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
1: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss 961. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Και στα δώρα.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Θεσσαλονίκης. 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.